Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φάσμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε τώρα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα
1: μου! Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
14: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Πρέπει να.
14: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
13: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
15: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
17: Εφτάσε!
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Back, back, class back. 938 με το DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την...
2: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mega BPS. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

από ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα αβέρια. Τα μπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν χωρίς να θαμπώνουν. Συμμορίες ζητιάνων, την παράσταση κλέβουν. Το μελά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κινητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
7: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
8: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε τόση ώρα?
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: να δούμε τώρα εκεί. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτον, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέδρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Πρέπει να.
8: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
7: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Θα πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε!
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την...
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Back, back, back. 938 με τον DJ

0: γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής και βαλιάκι! Πλήρου τέλος, 2-0! Αλλά κδεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μανδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και εδώ στον χώρο του Κολοκοτρώνης.
1: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mega BPS. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Flashback. 9:38 με τον DJ Γιώργο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και

0: σταθυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Ρία Νιού.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε!
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγετο Tal Split Cups, μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes, αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά, αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
16: Λόγω του αγώνα της με τον Αχαρνάικο, ενώ στις 5 και 4 ο Βόλος 2004 υποδέχεται τις νέες ατρομή του. Επόμενη αγωνιστική 25η και προτελευταία, η Αγία Παρασκευή υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ΟΦ τον Παναθηναϊκό. Η νέα ατρομή του, Τρίκαλα, Οδυσσέας Μοσχάτου με Βόλο 2004, Βόλος Νίπη Σίγμα Κηφισιά, η Ρέα 3 βαθμούς με λόγω του αγώνα με τον Αχαρναϊκό εκτός έδρας και τον ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Στη βαθμολογία έχει ενδιαφέρον να την αναφέρουμε, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 65 βαθμούς και την προηγούμενη αγωνιστική με την νίκη του μέσα στον Όφι και την ισοπαλία της ΑΕΚ στο Βόλο εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή, οπότε ο ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πρωταθλητής για τη σεζόν 2025-2026 έχοντας 65 βαθμούς. Η ΑΕΚ δεύτερη με 55, Αστέρας Τρίπολης τρίτος με 48, Όφι με 43, Παναθηναϊκός 42, Ρέα 38, Αγία Παρασκευή 37, Βόλος Νίπης Σίγμα 32, Οδυσσέας 31 και Κηφισιά 24. Τρίκαλα με 14 βαθμούς, Νέα Ατρομή με 13, Βόλος 2004 με 10 και ο Αχαρναϊκός έχει αποβληθεί. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε και από την βαθμολογία, ήδη την Αλφα Εθνική αποχαιρετούν οι ομάδες των Τρικάλων της Νέας Ατρομή του και του Βούλου 2004, καθώς ήδη απέχουν 10 βαθμούς από την Κηφισιά. Όλα αυτά ενώ αναμένονται και τα μπαράζ στην Β' Εθνική για τις δύο θέσεις που εκκρεμούν ανάμεσα στη Σιρήνα Γρεβενών και τη Χαλκίδα το ένα μπαράζ, ο πύργος με τα Βρυλίσια είναι το άλλο για τις δύο θέσεις που θα πλαισιώσουν την αθλητική που του χρόνου θα αποτελείται από 12 ομάδες. Να πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον Αστέρα Τρίπολης ο Μάρτιν Μάσαρικ έχει επιλέξει με τον νούμερο 24 και τερματοφύλακα τη Μαρία Πετροπούλου, νούμερο 4 Μελισσού Ιωάννα, νούμερο 5 Γκάτσο Αναστασία, νούμερο 6 Κάστανον Γιασμίνη Αλήσια, νούμερο 7 Προξένου Δήμητρα, νούμερο 8 Ευθυμία Μπράμε, νούμερο 11 και αρχηγός Αναστασία Σπυριδονίδου, νούμερο 16 Ιωάννα Μαρία Γούλα, νούμερο 17 Αναστασία Ροκέι, νούμερο 20 Νικολέτα Πίτσου και νούμερο 26 Νάγια Μπακέλη. Στον πάγκο αναπληρωματικές είναι με το νούμερο 1 και αναπληρωματική τερματοφύλακας η Αγγελίνα Μπορνόβα, νούμερο 2 Ελένη Παπαγεωργίου, νούμερο 9 Ειρήνη Καραγιάννη, νούμερο 14 Μαρκέλα Πάθρα, νούμερο 18 Αναστασία Τζαφέρη, νούμερο 21 Ελευθερία Δαφέρμου και νούμερο 99 η Ιφηγένεια Γεωργατζή. Για την ομάδα του Οδυσσέα Μοσχάτου με το νούμερο 1 και τερματοφύλακας η Ευδοξία Γαβρίλη, νούμερο 3 Λορέν Μαρή Μπαστιά, νούμερο 4 Ελένη Δήμητρα Κουτσάφτη, νούμερο 5 Μαρία Παπακόστρα, νούμερο 10 Βασιλική Κοντογόνη, νούμερο 11 Δόμνα Μπαλντίδη, νούμερο 13 Μαρία Μπούγλα, νούμερο 18 και αρχηγός Ναταλία Ανδρέα Ακουνία Μαρτίνες, νούμερο 20 Στυλιανή Παναγιώτα Ψαρού, νούμερο 29 Μπρουκ Ντόρωθι Παρνέλο, νούμερο 55, Αγγελική Κουκουλάκη. Στον πάγκο για την ομάδα του Μοσχάτου με το νούμερο 15, αναπληρωματική τερματοφύλακα Κριστίνα Φόρλιακα. Νούμερο 21, Άννα Θεοδωρά Γκιοκέζα. Και νούμερο 22, Ασημίνα Νικολίνα Χατζεανδρέου. Τη σημερινή αναμέτρηση διευθύνει η κυρία Ζωή Χριστοδούλα από το Σύνδεσμο Πειραιός, με βοηθούς την κυρία Μαρία Μπρασά, Σύνδεσμο Αθηνών, την κυρία Σοφία Ιωάννα Ραφαηλίδη, του Σύνδεσμου Αργολίδος. Τέταρτο διατητή, ο Ραφαήλ Τριανταφύλλο από το Σύνδεσμο Αργολίδος, με τη διατησία στην κυρία Ελένη Κυρίου του Συνδέσμου Αρκαδίας. Έχοντας ξεκινήσει το παιχνίδι στην αρχή αναγνωριστικά, σε λίγο θα δούμε έτσι και την διάταξη των δύο ομάδων. Να πούμε τελευταίο παιχνίδι σήμερα για τον Αστέρα εντός έδρας, καθώς τα επόμενα δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος θα τα δώσει εκτός έδρας σε ΑΕΚ και σε ΡΕΑ στο Ρέθμινο, ενώ βέβαια με ανυπομονησία περιμένουμε όλοι στις 24 Μαΐου στο γήπεδο του Αγρινίου, όπως όλα δείχνουν, στις 6 ώρα το μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον ΠΑΟΚ. Η παλιά τώρα είναι για την Μελισσού. Πλάσαρε η επιθετή. Σήμερα βλέπουμε να αγωνίζεται στην επίθεση η επιθετικός του Αστέρα. Ένα ωραίο πλασέ έδιωξαν πάνω στη γραμμή οι φιλοξενούμενες, η άμυνα του Μοσχάτου. Αυτό μόλις στην αρχή του αγώνα. Ένα κόρνερ στο οποίο έχει πάει η Γούλα για την εκτέλεσή του. Η Γούλα σημαδεύοντας προς τα έξω θα διώξει Μπαστιάν. Με βαθιά μπαλιά έψαξε την Μπαλντή, διέκοψε ξανά ο Αστέρας, είναι η Μπράμε. Μακάρετα από την Μπούτλα. Η Κάσταρνον τώρα θα παίξει για την προξένεια, η οποία καλυπτεί το αριστερό άκρο της άμυνας. Και τώρα η Ακούνια για την Ψαρού, πιο πίσω στην Μπούτλα θα ψάξει την Κοντογόνη. Η Ροκέιν αλλάζει με την Κάσταρνον και τώρα η προξένου. Και το πλάγιο που παραχωρεί ύστερα από την παρέμβασή της Ψαρού. Η Σπυριδονίδου τώρα που ήρθα και τα πίσω για να πάρει την μπάλα, έγινε το λάθος. Εκεί ήταν η Κουτσάφτη που πήγε να υποφεληθεί, αλλά με την παρέμβαση εκεί της Γούλα και το πλάγιο που θα κερδίσει η Μπακέλη. Ξανά για τον Αστέρα η Γούλα, επιχειρεί να αλλάξει το παιχνίδι για την Σπυριδονίδου. Θα βγει όμως πρώτη η Μπούτλα και θα κόψει η Κάστανον, πιεζόμενη από την Μπαλντίδη, γυρίζει για την Πετροπούλου. Η παλιά για την Μπακέλη έκοψε όμως με την παρέβα. Εσύ της η αμυντικός της Αγίας της το Δυσσέα Μοσχάτου και τώρα η Ροκέιν. Η Γούλα ψάχνει την Μελισσού, η κεφαλιά από πίσω θα ευνοήσει την Σπυριδονίδη, θα κάνει την ωραία τρίπλα στην Μπούτλα κατά μέτωπο πίεση τώρα η προξένου. Θα κάνει το σουτ Και έχουμε γκολ. Η μπάλα έχει περάσει τελικά τη γραμμή μετά την επέμβαση της Γαβριλίδου. Από το σούτ της Μελισσού, η τερματοφύλακας του Οδυσσέα Μαυσχάτου απέκρουσε με το ένα χέρι. Η μπάλα πήρε πόρια προς τα δίχτυα και μετά από υπόδειξη της βοηθού διαιτητή κατοκύρωσε τον γκολ για την ομάδα του Αστέρα. Έτσι το 8 λεπτό με το πλασέ της προξένου Αστέρας ανοίγει το σκορ. Κοντογόνη θα κόψει η γούλα, η Μπράμε στην Πίτσου. Η Ροκέιν θα παίξει πίσω για την Πετροπούλου. Ροκέιν και πάλι. Θα ψάξει με δυνατή παλιά την Σπυριδονίδου. Τρέχει όμως. Κάσανον, μάλλον αφήνει για την Ροκέιν η προξένου, έχοντας κοντά της την Μπούτλα. Η Γούλα απέφυγε ωραία την Μπαλντίδη. Γκάτσου τώρα. Η Μελισσού άφησε ωραία για την Μπακέλη, έκοψε όμως εκεί. Η αμυντικός του Οδυσσέα Μαυσχάτου και τώρα η Μπαστιάν με την Μπαλντίδη και η Μπαστιάν ανοίγει το παιχνίδι για την Μπουρ. Λά, άφησε την μπάλα να σκάσει και έτσι αυτό δυσκόλεψε την προσπάθειά της. Η μπάλα έφυγε σε πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα. Η Κάσανον, ψάχνοντας στην Πίτσου, βγήκε πρώτη στην μπάλα η Παρνέλο. Πλάγιο ξανά στην αριστερή πλευρά για τον Αστέρα, ξανά με την Κάσανον. Πίτσου με την Μπούτλα. Η Μπασιάν παραχωρεί νέο πλάγιο. Αλλαγή αυτή την φορά, λάθος το πλάγιο εκτελεσμένο από την Κάσανο και πλάγιο για τον Οδυσσέα με την Μπούτλα, ψάχνοντας την Μπαλντίδη. Αυτή θα βρει ωραία την Κοντογόνη, η Μπαστιάν. Η Γούλα για την Κάσανο. Η Γκάτσου. Ωραία, βάζοντας το κορμί της, θα αφήσει για την προξένου. Μια βαθιά παλιά, κάνετε το λάθος. Εκεί και τώρα η Σπυριδονίδου βγαίνει τέτα-τέτ με την Γαβριλίδου. Θα πλασάρει, αλλά θα αποκρούσει η τερματοφύλακας του η Οδυσσέα μετά το λάθος Κουκουλάκη. Η Μπακέλη τώρα θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα, έκοψε η Κουτσάφτη. Ξανά η Μπακέλη, νέο γέμισμα με το αριστερό, ξανά νέα απόκρουση από την Κουκουλάκη. Πολύ καλή ευκαιρία αυτό για τον Αστέρα στο 12 να διπλασιάσει τα τέρματά του με το πλασέ της Σπυριδονίδου και την απέκρουση από την Γαβριλίδου. Πήγαινε, πήγαινε! Μέσα πρώτα λεπτά βλέπουμε για τον αστέρα στο τέρμα είναι η Πετροπούλου, δεξιά στην άμυνα είναι η Γούλα, στο όπερ είναι η είναι η Ροκέν με την Κάστανον, με αριστερά την Προξένου, στο κέντρο η Γκάτσου με την Μπράμε, δεξιά είναι η Μπακέλη, αριστερά είναι η Πίτσου και μπροστά είναι η Μελισσού με την Σφυριδονίδου. Τώρα κατά μέτωπο βοήθηση από την Μπράμε. Θα ανοίξει ωραία για την Μελισσού. Αυτή θα κάνει τη σέντα φτάνοντα Σφυριδονίδου. Θα χάσει μπάλα η Γαβριλίδου. Αλλά με νέα επέβαση θα μπλοκάρει την μπάλα για τον Οδυσσέα Μουσκάτου. Γαβριλίδου στο τέρμα. Δεξιά η Μπούτλα, αριστερά η Κοτσάφτη. Στα στόπερ είναι η Παρνέλο με την Κουκουλάκη. Στα χαφ είναι η Αλκούνια με την Παπακώστα. Με την Μπαστιάν. Δεξιά είναι η Ψαρού, αριστερά είναι η Ακούνια και μπροστά είναι η Μπαλντίδη. Η Μπράμε τώρα από τα δεξιά. Η μπαλιά της δεν ήταν τόσο καλή για την Μπακέλη και έχουμε πλάγιο out. Στο πλάγιο ήταν η Κουκουλάκη, καθώς είχαμε μια αλλαγή της διάταξης από τον προπονητή του Οδυσσέα Μοσχάτου, τερμανή Γαβριλίδου δεξιά, η Μπούτλα στα στόπερ, τώρα πήγε η Παρνέλο με την Παπακώστα, με αριστερά την Κουκουλάκη, Ακούνια με, Βασία με Ακούνια στα χαφ, δεξιά είναι η Κοντογόνια, αριστερά έχει περάσει μπροστά η Κουτσάφτη και η Ψαρού με την Μπαλντίδη. Στην επίθεση για την ομάδα του Μοσχάτου. Μπράμε, ξανακέρδισε και θα ανοίξει πολύ ωραία για την Σφυριδονίδου. Έχοντας μπροστά της Παρνέλο πήγε να βρει την Μελισσού, που όμως ήταν σε θέση offside. Έχουμε δει στα πρώτα λεπτά να ψάχνουν αρκετά τη Σπυριδονίδου, τα χάφτω αστέρα, θέλοντας έτσι να την απομονώσουν σε ένα παιχνίδι ένας εναντίον ενός με τα στόπερ του Οδυσσέα Μοσχάτου. Σίγουρα η Σπυριδονίδου είναι πιο ευέλικτη από τα δύο στόπερ του Οδυσσέα Μοσχάτου και μπορεί έτσι να προβληματίσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Τώρα νέα μπαλιά στην πλάτη για την Μελισσού, κέρδισε την μπάλα, άφησε πίσω για την Κάτσου, έπαιξε για την Πίτσου, η σένταρης με το αριστερό έκοψε Παρνέλο, τώρα ξανά Κάτσου με την Μπούτλα μπροστά, ωραία η σέντρα με το αριστερό, η Μπακέλη είναι κάνει με το σύννεα με την προβολή, έδωσε την ευκαιρία στην Κουκουλάκη να απομακρύνει, αλλά νέο λάθος, εκεί η Σπυριδονίδου ξανακερδίζει την μπάλα, παίζει με την Προξένη που έχει έρθει κεντρικά, η οποία χρησιμοποίησε το χέρι της στο κοντρόλ που έκανε. Και έτσι έχουμε φάουλ για την ομάδα του Οδυσσέα. Στο 16ο λεπτό. Αυτό το φάουλ που ετοιμάζεται να χτυπήσει η Παρνέλο. Με βαθιά μπαλιά θα ψάξει να βρει την Μπαλντίδη. Έβαλε το σώμα εκεί Προξένου, κάλυψε. Και κέρδισε το πλάγιο για τον αστέρα. Κάστανον. Ψάχνοντας Σφυριδονίδου, ξέφυγε ωραία από την Μπούτλα, ρόλαρε πάνω στο κορμί της. Πήγε να βρει την Μελισσού, η οποία δεν συνέχισε τη φάση, ρόλοντας ότι είναι σε θέση offside, έκοψε η Μπούτλα και έδωσε πίσω για την Γαβριλίδου, Ακούνια. Ωραία της φαίνεται την μπάλα η Γκάτσου, Σφυριδονίδου, λίγο ανοιχτό το κοντρόλ. Ξεφεύγει από την Ακούνια, γιατί την τραβάει από την μπλούζα, τη ρίχνει κάτω. Thank you. Τώρα το στο φάουλ είναι πάνω η Γκάτσου, είναι και η Γούλα. Λογικά θα ψάξουν με κάποιο σέντρα να βρουν κάποια παίχρια ή παίχρια στο Αστέρα, να δούμε ποια θα αναλάβει την εκτέλεση. Η Γούλα με αρκετά καλά χτυπήματα και απευθείας. Για να δούμε. Η Γκάτσου τελικά με σέντρα ψάχνει τη Σπυριδονίδου, έκοψη Παρνέλο πιο μακριά. Μπράμε. Γυρίζει πιο πίσω για την Γούλα. Με βαθιά παλιά ψάχνει την Ροκέ στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά της όμως δεν ήταν τόσο δυνατή. Έδωσε την ευκαιρία στην Γαβριλίδου να μπλοκάρει την μπάλα και αυτή να αφήσει για την Κουκουλάκη. Αυτή ψάχνει και αλλάζει ωραία το παιχνίδι για την Μπαλντίδη. Ανεβαίνει από την πλευρά της, παίζει με την Μπούτλα. Πήγε να ξαναπαίξει η Μπαλντίδη μαζί της. Κέρδισε το πλάγιο η δεξιά αμυντικός του Αστέρα. Του Δυσσέα Μοσχάτου, Μπούτλα για την Μπαστιάν. Έκοψε η Γκάτσου, Μπαστιάν με ωραία προσποίηση αποφεύγει την Μελισσού, Μπούτλα για την Μπαλντίδη, ξανά για την Μπαστιάν. Ωραία κίνηση πάνω στην Πίτσου και πάνω στην Μπράμη και θα βγάλει και ωραία μπάλια για την Ευσαρού, η οποία ενώ είχε ελεύθερο χώρο μπροστά της πήγε να παίξει δεξιά, δεν ήταν κάποια παιχνίδια του Δυσσέα εκεί. Τώρα όμως ξαναπαίνει την μπάλα η Ψαρού έχοντας μπροστά της την Κάστανο. Την έχει κλείσει ωραία η Μυρικός Αστέρα και την αναγκάζει σε λάθος η Προξένου. Η απομάκρυνσή της δεν είναι καλή, είναι πάνω στην Μπούτλα αυτή για την Μπαστιάν. Κάνει ένα ωραίο σουτ, καλό σουτ από την Μπαστιάν, πρώτη τελική προσπάθεια για τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Στο 20 λεπτό με ένα ωραίο σουτ από την Λόρεν Μαρή Μπαστιάν. Κάσανον τώρα παίζει δίπλα για την Ροκέιν. Τρέχει να πιέσει κοντογόνικη η Γούλα, θα της πει στην μπάλα, έκανε προς τα μέσα την κίνηση και αφήνει ξανά για την Κάστανον. Αυτή θα δώσει στην Προξένου, στην Γκάτσου μάλλον. Μελισσού τώρα. Με ωραίο τακλή Παρνέλο παραχωρεί πλάγιο. Πλαγιό για την Πίτσου και τώρα ξανά Κάστανον η οποία έχασε το κοντρόλ και έχουμε πλάγιο για τον Οδυσσέα. Είναι η Μπούτλα. Η Ψαρού θα χάσει την παρέμβαση Κάστανον Προξένου. Βιο πίσω για την Ροκέιν και ακόμη βιο πίσω για την Γούλα. Ροκέιν ξανά. Πίσω για την Πετροπούλου. Και ξανά Γούλα. Πετροπούλου, Ροκέιν. Πιέζει την Ροκέιν Μπαλντίδη, αλλά θα απελευθερώσει την Κάστανον. Και ξανά Πετροπούλου. Αυτή την Μελισσού κρατάει την μπάλα. Ρόκινγκ, γκάτσου. Ωραία η παλιά της για την προξένου. Ποια έχει χώρο, θα φέρει και την μπάλα στο δεξί. Θα πήγε για το σούτ, κόντραρε και έφτασε στην Μπακέλη. Ωραία η προσπάθεια της. Νέος με το αριστερό. Προξένου ξανακερδίζει. Έξω από την περιοχή. Ανοίξει για την Σπυριδονίδου πιο δεξιά. Αυτή θα κάνει τη σέντρα και θα κερδίσει το κόρνερ. Σε ακόμα που πηγαίνει πάλι να το εκτελέσει η Γούλα. Προωθείται και η Ρουγκέιν. Το πλασέ που έκανε η Σπυριδονίδου από το κέντρο της άμυνας απέκρουσε η Γαβριλίδου, λίγο πιο δυνατό να ήταν νομίζω, να της είχε δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Τώρα για την Κουτσάφτη αριστερά θα χάσει με φάουλ όμως από την παρέμβαση της Σπυριδονίδου. Ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζεται η Κουκουλάκη να εκτελέσει. Κουκουλάκη θα ψάξει Κοντογόνη και Μπαλντίδη. Θα βγει όμως πρώτη η προξένου και με παρέμβασή της θα παραχωρήσει πλάγιο πάλι αριστερά που επιτίθεται ο Οδυσσέας Μοσχάτου. Ένα πλάγιο που θα το εκτελέσει η Ψαρού για την Κοντογόνη. Θα χάσει την μπάλα. Η Μελισσού πήγε με κεφαλιά να βρει την Σπυριδονίδου. Παραλίγο έγινε και το λάθος από την

Μοσιγούλα. Πετροπούλου τώρα. Θα δω σιγούλα. Και αυτή ψάχνει την Μπράμε, η οποία κερδίζει το πλάγιο μετά την παρέμβαση της Κουκουλάκη. Η Πίτσου τώρα, έβολα στην πλάτη της την Παρνέλο. Κέρδισε το πλάγιο, η Γούλα στην εκτέλεση του λαγίου. Έψαξε την Σπυριδονίδου, η μπάλα φταίει στην Μπακέλη, Μελισσού με τη μία πήγε να βρει ξανά τη Σπυριδονίδου, όμως είχαν την κίνηση η αρχηγός του Αστέρα και έτσι η μπάλα έφτασε εύκολα στη Γαβριλίδου. Η Γαβριλίδου ετοιμάζεται με βολή να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνει την Παλτίδη, η Μπούτλα πήγε να γυρίσει μπάλα, η προξένου θα αφήσει μπάλα πλάγιο, άου για να σέρα το εκτελέσει, η προξένου θα παίξει με την Κάσανον, αυτή πιο δεξιά για τη Γούλα. Μπακέλη. Και τώρα είναι η Ροκέιν. Πιέζει Κοντογόνη, μπάλα πίσω του Μετροπούλου. Η Γούλα ξανά με την Μετροπούλου, την πιέζει Κοντογόνη. Θα ψάξει να βρει την Μπράμε, από την πίεση όμως ο Οδυσσέας Μοσχάτου κερδίζει το πλάγιο με την Κουκουλάκη, που θα το εκτελέσει, αλλά κλέβει ξανά ο Αστέρας και τώρα η Σπυριδονίδου με την Παπακώστα θα κερδίσει την κόντρα, κινείται από τα δεξιά, ψάχνει την Μελισσού, αφήνει την μπάλα για την Γκάτσου. Αυτή παίζει πιο έξω για την Προξένου, ακόμα πιο πίσω τώρα για την Κάσταμνο, πλέον στην οργανωμένη άμυνα ο Αστέρας, χάθηκε η αντεπίθεση, η Πίτσου. Γκάτσου τώρα θα πάρει το πλάγιο από την παρέση, από την παρέμβαση του Βασιάνη. Η Γκάτσου τα πιο πίσω έπαιξε για την Προξένου, μάλλον για την Κάσανον, και τώρα το φάουλ από την Ακούνια πάνω στην Γκάτσου. Η Γκάτσου έπαιξε γρήγορα για την Προξένου, η σέντρα της κόντρα κάπου έδωσε την ευκαιρία στην Γαβριλίδου να μπλοκάρει. Το βολέ της, Κάσανον ακόμη με το κεφάλι, Ακούνια χάνει το κοντρόλ και δίνει ευκαιρία στην Πίτσου να κερδίσει και θα πάρει και το φάουλ από την Ακούνια, η οποία προέβη στο προηγούμενο λάθος. Γούλα με Γκάτσου πάλι πάνω στην μπάλα. Λογικά κάποια σέντρα θα ψάξουν, κάποιο γέμισμα. Η Μελισσού πήρε την κεφαλιά, αλλά η Κουτσάφτη διώχνει, ψάχνει τον Σεμπαστιάν, έκοψε η Κάστανον. Δεν προλάβει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Οδυσσέα. Μουσχάτου.

Ένα φάλ τώρα με τι είναι, κουκουλάκι. Σπυριδονίδου. Η Κάσα δεν θα γυρίσει πίσω για την Πετροπούλου. Κάσα να. Ιωκέιν. Και τώρα η Μπακέλη. Ωραία επίθεση, αλλά η Ακούνια με ωραίο τάκλι θα την κόψει. Η Μπράμε. Αποφεύγει ωραία την Ακούνια κάθε την παλιά. Μια τη Μελισσού λίγο πριν φάση έκοψε η Κουκουλάκη. Ξανακερδίζει όμως ο Αστέρας με την Πίτσου. Εκεί κάνει τρίπλες πάνω στην Κουτσάφτη. Πήγε να βρει την Μπακέλη, έκοψε η Κουκουλάκη όμως. Και η Βαλιά για την Ψαρού. Από την παρέμβαση Κάσανον κέρδισε η Σπυριδονίδου και έδωσε στην Κάτσου. Αυτή πιο πίσω για την Προξένου. Συγκλίνει και παίζει με τη Γούλα. Πιο πίσω στην Μελισσού. Στην Ροκέιν, συγχωρείτε. Και τώρα η Κάστανον. Ξανά για την Ροκέιν. Η βαθιά μπαλιά της Μελισσού κερδίζει την μπάλα, πήγε να παίξει για την Πίτσου, δεν το κατάλαβε αυτή. Βγαίνει η Γαβριλίδου και καθαρίζει τη φάση. Ροκέιν ξανακερδίζει για τον Άσερα. Η Γούλα για την Κάσανον. Πιέζεται από Μπαλντίδη και Κοντογόνη και η Γούλα πιέζεται από την Ψαρού. Θα βγάλουν όμως ωραία την μπάλα ο Αστέρας με την Μπράμε. Και τώρα η Μπακέλη μετά το αγνάκι της Πίτσου κερδίζει το φάουλ. Τελικά θα εκτελεστεί μέσα στην περιοχή το φάουλ για τον Αστέρα με Γούλα και Γκάτσο όπως συνηθίζεται πάνω στην μπάλα. Νέος τρόπος χτυπήματος στον φάουλ, αλλά ξανά η μπάλα φτάνει στη Γαβριλίδου. Με βολέ ψάχνει την Παλτίδη. Αυτή συγκρούεται με την Ακούνια, χάνουν την μπάλα και η Κάστανον τους την κλέβει παίζοντας για την Μπακέλη. Ένα σούτα από μακριά, αρκετά αδύναμο για να ανησυχήσει τη Γαβριλίδου. Τέλεια να την πρεσάρει Μελισσού και η Γαβριλίδου μπλοκάρει την μπάλα. Νέο βόλε ξανά ψάχνοντα στην Παλντίδη. Κάσε να αφήνει την μπάλα και σκάει. Προξένο όμως κερδίζει την μπάλα. Αυτή φτάνει στην Μπούτλα. Κάσε να κερδίζει πάλι. Έτσι για τη Ροκέιν. Κάσανο. Ροκέιν, Κάσανο και Προξένο. Εκεί είχοντα μέσα στην Μπούτλα έπαιξαν πολλέ φορέ τον αδείο παίχτη στο Αστέρα ανάμεσα σε Ροκέιν Κάστανον. Νέο τριγωνάκι τώρα Ροκέιν Κάστανον και Προξένου. Παρά την πίεση
Εκεί τον παιχνίδι του Οδυσσέα κρατάει ο Αστέρας. Σαν άμμο διαργάστο πρέπει να φύγει μπάλα από εκεί. Ψάχνοντας την Μελισσούρα κόψει η Παρνέλο και τώρα η Πίτσου. Την παράλληλη παλιά της θα την κόψει η Ψαρού. Και η Ακούνια άφησε για την Παπακώστα. Της έγινε κάποιο φάουλ, άφησε πλεονέκτημα και η Χρυσοδούλου. Και τώρα είναι πολύ ωραία η προσπάθεια από την Σπυριδονίδου, έχει ανοίξει και την Μπακέλη, η σέντρα της, πήγε η Σπυριδονίδου να κάνει με το απευθείας πλασέ, όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι, δεν τη βρήκε καλά και τώρα είναι η Μπαλντίδη με την Κάσανο και την Κάτσου και την Πίτς που πιέζει. Η Μπαλντίδη με ωραίες προσπάθειες κράτησε την μπάλα φίλος για την Παρνέλο και τώρα η Ακούνια θα ψάξει να βρει την Κοντογόνη, έκοψε όπως ξανά η Κάστανο και παίζει πίσω για την Ρογκέιν. Όλα αυτά στο 37, ενώ από το 8 όπως είπαμε ασέας φύγεται 1-0 με το πλασέ της Προξένου, απέκλουση Γαβριλίδου, αλλά η μπάλα πήρε πολύ από στα δίχτυα, την μπλόκαρε αλλά είχε περάσει την γραμμή. Ξανά μπαλιά για την Σπυριδονίδου με την βοήθεια εκεί της Μπράμου και δίσει την μπάλα. Να στο δεύτερο δοκάρι Γκάτσου άρχισε να πλασάρει, έδωσε την Πίτσου με το εξωτερικό του σου, την μπάλα της έρχεται πάλι η Γκάτσου, ξανά δίνει offside, πήγε να γυρίσει την μπάλα και έχουμε corner.

Το κόρνερ έκοψε η Κουκουλάκη από την Γούλα. Το κόρνερ έκοψε η Κουκουλάκη. Τώρα Μπαλντίδη παίζει με την Μπασιάν. Ψάχνει την Κοντογόνη. Κρελεύει όμως η Προξένου. Πίσω για την Πετροπούλου. Γούλα ξανά. Είναι μάλλον η Μπράμε. Πιο δεξιά για την Μπακέλη. Η Σπυριδονίδου παίρνοντας εκεί την μπάλα δεξιά αρχίζει και συγκλίνει. Αφήνει πίσω για την Ροκέιν. Κάσανον πάλι με την μπάλα. Θα δώσει την Μπράμε. Αποφεύγει την Ακούνια με το αριστερό για την Προξένου. Ωραίο το κοντρόλ της και ωραίο το κατέβασμα. Από την παρέμβαση της Μπούτλα δεν σφυρίζεται κάποιο φάουλ και η Κουτσάφτη κερδίζει και από την Πίτσου. Η Ψαρού, η Κουτσάφτη με το τάκλιν της Μπράμε θα κερδίσει. Μπακέλη, η Γούλα. Κάσανον για την Γούλα. Η Γούλα με βαθιά παλιά ψάχνει τη Μελισσού. Η κεφαλιά της τρέχει να προλάβει η Σπυριδονίδου. Η Γαβρίδου όμως με γρήγορη έξοδο θα μπλοκάρει και θα εδώ κάνει ωραία έξοδο. Θα μπλοκάρει μπαλά αυτή για την Ακούνια και τώρα η Ψαρού. Η παλιά της για την Κουτσάφτη. Έχει γυρίσει όμως η Μπακέλη και έχει καλύψει την πρόθεση της Γούλα και θα παίξει πίσω με την Πετροπούλου. Ροκέι. Πετροπούλου. Κάσανον. Και τώρα ξανά Πετροπούλου. Ροκέιν για την Μπράμε. Η μπαλιά της κόβηκε από την Μπούτλα. Μπαλντίδη. Η Σπυριδονίδου. Φτάνει η μπάλα στην Κουτσάφτη. Ωραία κίνησή της. Αλλά θα την κόψει η Μπράμε. Πετροπούλου. Την Γκάτσου. Κάσανον. Πετροπούλου για την Γούλα. Θα γυρίσει τώρα ωραία η Μπράμε, δεν θα περάσει παλιά της Πυριονίδου. Μάχη δική Προξένου. Σπυριδονίδου, μετά από κόντερες παραθάνει στη Γούλα, ξανά για τη Σπυριδονίδου με την Κουκουλάκη μπροστά. Πιο πίσω θα αφήσει στην Προξένου, η Γούλα θα ψάξει την Μπακέλη, η Μελισσού με την Ακούνια, Σπυριδονίδου. Οι τρίπλες πιο αριστερά για την Γκάτσου, η οποία προσφύγει και θα σουτάρει, βρήκε την Μπακέλη. Ένα γύρισμα το οποίο θα μπλοκάρει η Γαβριλίδου σταθερά. Hey. 42 λεπτά αστέρας Τρίπολης Μοσχάτου, 1-0 με τον γκολ του Προξένου από το 8. Δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα την μπάλα ο Οδυσσέας Μοσχάτου. Κερδίζει ξανά ο Αστέρας που λογικά θα έχει συντηρητικά υπέρ την κατοχή. Γούλα.
για την Προξένου που έχει μεταφερθεί τώρα στα δεξιά της πλευράς του Αστέρα. Μια παλιά για την Πίτσου, εκοψικό στράφτη. Δεν πρόλαβε και έδισε το πλάγιο. Ο Αστέρας η Μελισσού, το πλάγιο από την παρέβαση της Πανέλο σε κόρνερ για τον Αστέρα. Μπάλα πίσω για την Προξέν, το γέμισμά της, η γκάτσου στην κεφαλιά, θα περάσει μπάλα out. Η Γαβριλίδου αφήνει δίπλα στην Παρνέλο, με βαθιά μπαλιά ψάχνει ξανά την Μπούτλα και την Βαλίδη. Είναι και κοντογόνικη, αλλά έκοψε κάστανο άλλη μια φορά. Πολλά κλεψίματα, πολλά χιλιόμετρα από την Γιασμίν Κάστανο. Μπάλα φτάνει στην Προξένου. Η Γούλα ξανά η Προξένου. Και τώρα η Ροκέιν έχει χώρο. Η Μπακέλη δεν της πέρασε την μπάλα γρήγορα η Ροκέιν. Τώρα δίνει πιο δίπλα για την Κάστανο. Η παλιά της για τις περιοδίες είναι καλή απευθείας πλάγιο για τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Η Παρνέλο, η Μπαλντίδη, η μάχη και η ανάμεσα με τα κούνια, η Γκάτσου θα πάρει το πλάγιο. Σπυριδονίδου. Δεν είναι καλιά η παλιά για την Μπράμη και κοντογόνη τώρα στην επίθεση για το Οδυσσέα Μοσχάτου, η Ψαρού για την Μπαστιάν. Νέο σουτ, δεύτερη καλή προσπάθεια από την Μπαστιάν που είδε λίγο εκτός θέσης την Τετροπούλου. Το σουτ πέρασε ελάχιστα out. Αυτή η φάση στο 45 δεν νομίζουμε να κρατήσει κάποια καθυστέρηση, κυρία Χρυσοβούλου, σε λίγο αναμένεται να σφυρίξει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπράμε για την Γκάτσου, πίσω για την Κάσανον. Και τώρα Πετροπούλου. Η Γούλα, η παλιά της πριν την Μπράμε, έκοψε η Ακούνια, η Ψαρού. Και τώρα η Κοντογόνη έχασε την μπάλα, προσπαθεί να βγει σε μια αντεπίθεση ο Αστέρας με την Προξένου. Η μπάλα θα φτάσει στην Γούλα. Την έχει μαρκάρει και η Κουτσάφη, αλλά θα βρει αυτή την Ροκέν και μπάλα ξανά στην Μπράμε, αλλά η παιχνιδιού στην Κάστανον, αυτή στην Γκάτσου. Ωραία, θα περάσει την παλιά για την Μπακέλη, αυτή με την Παρνέλο θα την κόψει η Πέχαρα Σέρα. Και τώρα από το λάθος της Ροκέν βγαίνει η Ψαρούτα για να την προλάβει η Κάστανον. Αδύναμο το σούτ της όμως, η πιο καλή ευκαιρία αυτή για τον Οδυσσέα Μοσχάτου στο 47. Από το τέταρτο της Ψαρού, αδύναμο όμως και η Πετροπούλου μπλοκάρε την μπάλα. Τελευταίο σφύριγμα από την κυρία Χριστοδούλου, λήξη αναμέτρηση ο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης. Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 με τον γκολ της Προξένου από το 8 λεπτό. Θα είμαστε πάλι μαζί σας σε λίγα λεπτά.

0: Αρκαδία 938.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε τόση ώρα?
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
13: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω, ρε φίλε.
16: Το ξέρω, αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 5.

ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Το πρώτο ημίχρονο έχει λήξει με το σκορ 1-0 υπέρ του Αστέρα Τρίπολης με γκολ της Προξένου από το 8ο λεπτό. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση από το pinia.gr. Να δούμε λίγο και τις εντεκάδες των δύο ομάδων για τον Αστέρα. Όπως είπαμε, στο τέρμα είναι η Πετροπούλου, δεξιά είναι η Γούλα, αριστερά η Προξένου, είναι η Ροκέιν με την Κάστανο στα Σνόπερ, η Μπράμε, η Γκάτσου στα Χάβδε, δεξιά είναι η Μπακέλη, αριστερά είναι η Σβηριδονίδου, Πίτσου με τη Μελισσού μπροστά στην επίθεση για την ομάδα του Μάρτιν Μάσαρικ, ενώ για την ομάδα το Οδυσσέα Μοσχάτου, η Γαβριλίδου στο τέρμα, δεξιά η Μπούτλα, αριστερά είναι η Κουκουλάκη, είναι η Παρνέλο με την Παπακώστα στο στόπερ, Μπαστιάν με Ακούνια στα χαφ, Ψαρού δεξιά, Κουτσάφτη αριστερά, η Κοντογόνη και μπροστά η Μπαλντίδη. Τώρα η Κοντογόνη αφήνει για την Μπαλντίδη. Ενώ να αναφέρουμε, διατητής είναι η κυρία Ζωή Χριστοδούλη του Σέντρου Πειραιός, Μαρία Βρασά του Συνδέσμου Αθηνών, Σοφία Ιωάννα Ραφαλίδη του Συνδέσμου Αργολίδος, Ραφαήλ Τριανταφύλλο από το Σύνδεσμο, τέταρτο ο Ραφαήλ Τριανταφύλλο από το Συνδέσμο Αργολίδος και παρατηρητής κυρία Ελένη Κυρίου από την Αρκαδία. Game. Για την Κάσανο να αφήνει ξανά για την Ροκέιν και τώρα είναι η Γούλα. Θα ψάξει τη Σπυριδονίδου, βγαίνει η Κουκουλάκη πρώτη. Κέρδισε, παραχώρησε το πλάγιο και θα το εκτελέσει η Γούλα. Πίτσου πήγε ξανά να βρει την Μπακέλη, έκοψε η Κουτσάφτη. Στο πλάγιο είναι η Γούλα. Ψάχνει την Μελισσού. Πιο πίσω για την Πίτσιου. Η Γούλα. Ροκέιν. Για την Πετροπούλου. Γούλα. Θα κόψει η Κουκουλάκη και με τη σειρά της κάνει κατά μία μαντοπίνη πίθηση, ωραία η μπαλιά για την Ψαρού, η οποία θυμίσουμε έχασε την πιο κλασική φάση στο πρώτο μήνο για τον Ενδέας Μοσχάτου, η μπαλιά της για την Κουτσάφτη, αυτή δεν έκανε την κίνηση και η μπάλα out για τον Αστέρα. Κάστανόν.

Σαμπούλα για την Μπακέλη. Πιεζόμενη από την Κουστάρτη θα κάνει το λάθος, έκοψε Μπαστιάν, πάει Κοντογόνη να το εκμεταλλευτεί, όμως ξανά εκάστα τον πρώτη μπάλα, δίνει άλλη μια φορά τη λύση. Αφήνει πιο πίσω για την Πετροπούλου και τώρα η Γούλα. Η Γκάτσου. Πίτσου. Για την Γκάτσου. Για την Γούλα. Αλλάζει το παιχνίδι. Μια βαθιά πάλι για την Κοντογόνη. Θα βάλει το σήμα της η Ροκέιν, η Γούλα, ψάχνοντας στην Γκάτσου. Η μπάλα τελικά στο πλάγιο για τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Η Πίτσου τώρα. Η μπαλιά της έκοψε η Κουκουλάκη. Η μπαλιά από την Ακούνια. Το φάουλ τελικά πάνω στην Παλτίδη, στην Κοντογόνη.

ένα φάουλ που, που ανέλαβε να εκτελέσει η Μπαστιάν. Με σέντρα μέσα στην περιοχή θα κόψει η Ροκέιν. Σε ένα σημείο που είναι η Κοτσάφτη, η Προξένου, η Μπράμε θα της αποσπάσει όλα την μπάλα με τη βοήθεια της Προξένου. Και τώρα ξανά η Μπράμε. Από μάκρυση κερδίζει και το πλάγιο. Πίτσιου θα κερδίσει το φάουλ από την Κουκουλάκη. Η Γούλα ψάχνει την Μελισσού, θα πάρει αυτή την κεφαλιά. Εκεί η Παπακώστα μην αδιώξει, η Ακούνια πιέζει Πίτσου, θα κερδίσει την μπάλα. Με την Παπακώστα, με την Κουκουλάκη τώρα που παραχωρεί το κόρνερ.

Ένα κόλλον το οποίο αναλαμβάνει πάλι, νομίζω αυτή τη φορά είναι η Μπράμε. Ναι, η Μπράμε είναι νομίζω. Θα το εκτελέσει. Αν και έχει πάει και η Γούλα πάλι. Και νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ παραχώρηση ψαρού. Ξανά η Μπράμε. Ξανά με πάση για την Γούλα. Αυτή τη φορά παίζει με τα κουνάκια για την Μπράμε. Η σέντρα της δεν μπόρεσε με λύση να πάρει την κεφαλιά. Έδιωξε η Παρνέλο. Η Ροκέιν μακριά από την Μπούτλα σε κόρνερ, σε πλάγιο για τον Οδυσσέα Μπούτλα ψάχνοντας την Μπαστιάν. Κέρδισε η προξένου, πήγε να κάνει κατά μέτωπο επίθεση, κόπηκε από την Κοντογόνη, η Γκροκίν με δύναμη, πίσω η Γκάτσου. Η Γούλα για την Πίτσου και τώρα ξανά Γούλα, πιο δεξιά για την Μπακέλη με την Πίτσου, βγήκε η Κουκουλάκη με δύναμη και παραχώρησε πλάγιο. Η Γούλα τώρα πέρασε μπάλα για τη Σπυριδονίδου, πήγε να βρει την Μπράμε. Αυτή θα ξαναβρει την Σπυριδονίδου, θα αποφύγει ωραία την Παπακώστα, μπαίνει με στην πυργή. Θα γυρίσει την μπάλα η Μελισσού, το σου της κοντράρεται από την Παρνέλο. Η διώχνει μακριά η Ακούνια βρίσκοντας την Κοντογόνη και αυτή θα βρει ωραία την Κουτσάφτη. Αυτή συνέκλεινε, έπαιξε με την Ακούνια, τώρα για την Μπαστιάν. Έτρεξε πίσω η Μελίσσου να καλύψει και την καθυστέρησε κάπως και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Αστέρα να οργανωθεί. Η Ροκίνη κεφαλιά της δεν είναι καλή, η Μπαστιάν. Πιο δεξιά για την Μπούτλα. Η Μπαστιάν. Η προξένου για την Παρνέλο. Η Μπαστιάν για την Παρνέλο. Κάλυψε και η Κάστανον και πήρε και το φάουλο. Η Γούλα θα βρει ωραία την Μπράμε, διαντίμωση παλιά τη, καλή σκέψη αλλά δεν είναι τόσο καλή εκτέλεση και με το που έσκασε μπαλά στο χορτάρι πήρε περισσότερη δύναμη και αυτό δεν έδωσε την άντα στην Μπράμε να την προλάβει. Σε ένα πλάγιο τώρα με την Κουκουλάκη. Θα ψάξει για την Ψαρού, η Μπακέλη έκοψε, η Γκάτσου τώρα για την Μελισσού η οποία ξέφυγε ωραία από την Παπακώστα. Πήγε να βρει τη Σπυριδονίδου στο κέντρο της επίθεσης, έκοψε η Παρνέλο και έχουμε νέο κόρνερ για τον Αστέρα.

Η Γούλα τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ. Καλό, είναι εκτελεσμένο η Γαβριλίδου. Την πέρδεψε λίγο τα φάλτσα που πήρε η μπάλα και παραχώρησε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Στο 58 αυτή η φάση για τον Αστέρα. Η Γούλα, η Σφυριδονίδου μάλλον για την Πράμε, η Σφυριδονίδου πάλι. Η σέντρα της η Μελισσούβη για να κάνει την προβολή, μπλόκαρε όμως η Καβριλίδου. Ξανά κέρδισε ο Αστέρας με την Πράμε. Σπυριδονίδου τώρα με την Παπακώστα προσπαθεί να αποφύγει. Παίρνει το φάουλ. Ωραία η προσπάθεια της αρχηγού του Αστέρα πάνω στη γραμμή. Okay.

0: Παρέα στον Πρωτοσβοή, στη Σπυριδονίδου, που σηκώθηκε, να δούμε, δεν νομίζουμε να είναι κάτι σοβαρό, όπως όλοι ξέρετε, για τον Αστέρα το μεγάλο παιχνίδι που ακολουθεί είναι ο τελικός του κυπέλου, ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον ΠΑΟΚ 24 Μαΐου σε 6 ώρα στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Η Γκάτσου τώρα είναι πάνω στην μπάλα.
1: Κάλο.
0: Η κεφαλαία της Ακούνια προς τα πίσω. Τρέχει η Γούλα. Ενώ βρίσκεται κάτω πάλι παιχνίδια του Αστέρα μετά την εκτέλεση φάουλ της Γκάτσου. Το πριν να συνεχιστεί με ελεύθερο και την μπάλα να επιστρέφει στον Αστέρα με την Γούλα και την Ροκέιν. Η Κουσάστη πίσω στην Κουκουλάκη πιέζεται από τη Μελισσού. Η Κουσάστη εκεί με Μπακέλη, με Γκάτσου, θα κερδίσει το φάουλ. Στο 63 έχουμε τις πρώτες αλλαγές για τον Αστέρα με την Γεωργατζή να παίρνει τη θέση της Σπυριδονίδου. Και την Τζαφέρη να παίρνει τη θέση της προξένου.

0: Πού τριβίνει, οκ, δεν είναι πιο πια. Πηγό, οκ. Σαν σπριν.
1: Πρόεδρε, είναι μα. Πρόεδρε. Στο μαλακό.
2: Παγνέλο. Θα διώξει η Ροκένια, μαρτύρονται για φάουλ και θα δοθεί τώρα. Κάσανον τώρα, θα δώσει για την Εγούλα. Η Μελισσού έχει έρθει από θέση offside και υποδεικνύεται από την βοηθό γιατί. Η Κουκουλάκη τώρα αναλαμβάνει την εκτέλεση, πάλι με κάποια μεγάλη μπαλιά. Η Ψαρού, η Γκάτσο απομακρύνει, η Μελισσού με την Μπακέλη κυνηγούνε, η Παρνέλο πρώτη στην μπάλα, γυρίζει για τη Γαβριλίδου, αυτή είναι η Κουκουλάκη. Θα πάρει και το πλάγιο. Τζαφέρι θα κόψει, η Μελισσού διεκδικεί. Η Κουκουλάκη θα πάρει νέο πλάγιο από την παρέμβαση Τζαφέρι. Η Ψαρού, η Κουτσάφτη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μπάλα πλάγιο για τον Αστέρα. Η Τζαφέρη για την Μπακέλη. Αυτή θα ψάξει να βρει την Πίτσου, αλλά χάνει από την παρέμβαση της Κουτσάφτη. Η Παπακώστα πάνω στην Τζαφέρη όμως. Μπακέλη. Αφήσει πιο πίσω για την Εγούλα. Η Εγούλα για την Ροκένη, τώρα ξανά Εγούλα. Η κίνησή της ωραία, με αφήνει ελευθερώνει για την Κάστανον. Πιο πίσω για την Πετροπούλου. Εγούλα τώρα. Με βαθιά μπαλιά για την Κάτσου, ελέγχει όμως εύκολα η Κουκουλάκη. Κουτσάφτη, Κουκουλάκη. Θα κλέψει Μπακέλη. Η Τζαφέρη. Η Μπασιάν θα κόψει. Αλλά η μπάλα ξανά για την Αστέρα και τη Γούλα. Πετροπούλου. Για την Πίτσου και τώρα ξανά η Ροκέιν. Γούλα Ροκέιν. Ξανά Γούλα. Την μπάλα θα χαθεί, η Κουτσάφτη στην Μπασιά. Πήγε να βρει την Μπαλντίδη, η Κάσανον έκοψε. Η Μελισσού θα κυνηγήσει. Η Γαβριλίδου για την Κουκουλάκη. Μεγάλη παλιά, με Ροκέιν θα κόψει εύκολα.

Γούλα. Αυτή η Τζαφέρη και πάλι για την Ροκέιν. Εγκάτσουμε ωραία κεφάλια πλευτρών για την Πίτσου. Ήρθε όμως πάλι να τα κουκουλάκι και έκοψε. Βαλντίδη. Η Ακούνια για την Μπαστιάν. Μαρνέλο για την Μπούτλα. Κουκουλάκι έκανε την προσπάθεια, έκοψαν όμως οι παίκτες Αστέρα και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Η Μπράμε, ωραία για την Μπακέλη. Έκοψε όμως η Παρνέλο. Η Μπράμε ξανά κερδίζει για την Κάστανον. Πίτσου. Μπράμε για την Γεωργατζή, η σέντρα της, η Γκάτσου έκανε την κίνηση σε θέση του ντεφόρ, έπιασε την κεφαλιά, δεν ήταν τόσο δυνατή η Γαβριλίδου, μπλοκάρε εύκολα. Κουλάκι έκανε το λάθος με Λισού. Για την Γκάτσου, για την Πίτσου και τώρα η Τζαφέρη. Η Τζαφέρη πιο πίσω για τη Γούλα. Αφήνει πιο πίσω για τη Τζαφέρη. Και αυτή ακόμα πιο πίσω για τη Ροκέιν. Τζαφέρη. Γιατί η Μελισσού, η μπαλά όμως, η μπαλιά της είναι, η Μελισσού είναι σε θέση offside. Έτσι ήταν η μπαλιά από την Τζαφέρη, στην πλάτη της άμυνας του Δεσσέα Μοσχάτου, αλλά ήταν offside η Μελισσού. Η Μπούτλα για την Βακέλη. Και τώρα η Ακούνια. Η μπάλα είναι για τον Οδυσσέα Μοσχάτου από το λάθος Γεωργατζή. Η Μπούτλα ανάβει την εκτέλεση του πλαγίου. Κόβει η Κάσανο. Μπράμε. Κερδίζει το φάουλ Νατάκι και κάπως άγαρμα από την κινήθηκε η παίκτρια του Οδυσσέα Μοσχάτου. Ήταν η Μπούτλα. Στο 74 έχουμε την τρίτη αλλαγή των Αστέρα στη θέση της Μπακέλη με το νούμερο 21 η Ραφέρμου.

Στο φάουλ Γεωργατζή, θα κόψει Παπακώστα η κεφαλιά της Ραφέρμου πριν φτάσει Μπίτσου. Η μπάλα έκοψε η Ψαρού και τον Αϊγούλα. Νέα σέντρα, κόβει ξανά η Παρνέλο, η Μπράμε κερδίσει ξανά την μπάλα και αφήνει για την Γούλα. Θα παίξει για τη Μελισσού. Μπήπια χρησιμοποιήσει και το χέρι στο κοντρόλ και έχουμε φάουλ για την Οδυσσέα Μουσκάτου. Το φάουλ που εκτελέσει και ο Μπουκουλάκη, Μπασιάν όμως δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Κόβει Κουκουλάκη, Ζαφέρη. Πλάγιο για τον Οδυσσέα που την παρέβασε της Ψαρού, της Κουτσάφτη. Με την Κουκουλάκη να αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Η Γκάτσου κόεκοψε. Η Κουτσάφτη. Η Κουκουλάκη με την πίεση της Πίτσου. Ψάφτη για την Μπασιάν. Η Παρνέλο, η Κάστανο βγαίνει πρώτη συμπαλά ξανά. Γκάτσου για την Πίτσου. Για το Ραϊγούλα. Μιλοκέιν. Η Κάστανο. Η σέντρα, έκοψε όμως η Παπακώστα, η Ψαρού, γυρίζει για την Γαβριλίδου, αυτή βλέποντας την πίεση από την Μελισσού διώχνει σε πλάγιο για τον Αστέρα. Ένα πλάγιο με την Κάτσου, η Τζαφέρη, πήγε να βρει εκεί την Πίτσου, έκοψε η Παπακώστα, η Κουλάκη για την Κουτσάφτη. Νέο λάθος η Γκάτσου και αυτή πάλι λάθος και πλάγιο τώρα για τον Αστέρα. Η Γούλα για την Κάστανον. Πιο πίσω για την Πετροπούλου και τώρα για την Γούλα. Η Πετροπούλου δυσκολεύει τη Γούλα. Ροκέιν. Κάνει δύσκολη εκεί τη ζωή της επέκτησης του Αστέρα. Η Ροκέιν παραχώρει το πλάγιο. Η Κουτσάφτη θα παίξει γρήγορα για την Κοντογόνη. Μακριά η μπάλα. Η Κουτσάφτη μια σέντρα. Η Κάστανον διώχνει. Και η Γούλα πιο μακριά στο πλάγιο. Η Κουτσάφτη. Σε έγινε το λάθος που θα βγει στην αντεπίθεση ο Αστέρας. Γκάτσου. Για να περάσει τη Μελισσού, έκοψε η Παπακώστα, η Πίτς τώρα, αφήσει στην Μπράμε. Και αυτή ωραία, πολύ ωραία παλιά για τη Γεωργατζή. Πήγε να βρει την Μελισσού, έκοψε η Παρνέλο. Ξανά η Μπράμε για την Γκάτσου.
τρίπλα της και το σουτ με το αριστερό. Δεν πήρε τα φάλτσα που ήθελε. Ωραία όμως ήταν η προσπάθειά της. Γαβριλίδου θα παίξει πιο δίπλα γιατί είναι κουκουλάκι. Κερδίζουν οι περισσότερα, λάθος όμως από την πίτσου, μία από τα φέρμουρ, ο Κέιν πρώτη. Πλάγιο για την Αστέρα Τρίπολης. Ετοιμάζονται και οι αλλαγές από τον Δουσία Μοσχάδου, ο Κέιν, η Γούλα, το λάθος πάνω στην Μπαστιάν. Η παλιά της Παρνέλο για την, για την Παλτίδη. Η Κάσαν κόβει ξανά σε πλάγιο.

Η μπούτλα στο πλάγιο ψάχνει την ακούνια. Δεν συναντούν όμως καλά οι δυο τους και πλάγι για τον αστέρα. Okay. Η γούλα ανεβαίνει με την μπάλα. Η Μπράμε, ωραία κίνηση βάλει. Και δυνατό φάουλ εκεί από την Ακούνια, δεν χρειάζεται να γίνεται τόσο σκληρό το παιχνίδι. Και εκεί δεν είναι από την κυρία Χριστοδούλου. Η μπαλιά για τη Μελισσού θα φτάσει στην Πίτσου. Η Γκάτσου νέα σέντρα. Εύκολα η Γαβριλίου θα μπλοκάρει. Κάσανον για την Κουκουλάκη. Η Ψαρού με την Κάτσου. Η Κουτσάρτη με την Κάτσου. Πλάγιο για τον Αστέρα. Στο 83 έχουμε την αλλαγή για τον Οδυσσέα Μουσχάτου. Στη θέση της Ψαρού μπαίνει η Χατζιανδρέου. Και για τον Αστέρα στη θέση της Γκάτσου με το 9 Καραγιάννη. Και στη θέση της Μελισσού με το 14 η Πάστρα. Η Πετροπούλου διώχνει. Η Πίτσου. Ροκέιν, η Γούλα, θα βρει ωραία την Πίτσου, ωραία και η μπαλιά της για την Πάστρα, είναι γρήγορη, έχει βγει και η Γαβριλίδου και θα παραχωρήσει το κόρνερ.

Κάστανον για την εδαφέρ μου. Πιο πίσω για την Πετροπούλου. Και ας αφήσει για την Γούλα. Ενώ έχει τραυματιστεί η Γαβριλίδου του τερματοφύλακα του Οδυσσέα Μοσχάτου. Ενώ για όσοι είστε φαν του reality παιχνιδιού Survivor, εδώ ο φίλος μας ο Κώστας Κουτσουράκης με ένα πλάνο του, πολλοί θα την αναγνωρίσετε, θα την αναγνωρίσατε με το νούμερο 22, είναι η πρώην παίχτρια του reality game που έχετε όλοι δει, η Ασημίνα Χατζιανδρέου, σύντροφος τότε του Χρήστου Δάντη, δεν ξέρουμε τώρα, η οποία ασχολιόταν από τότε με τον ποδόσφαιρο και σήμερα τη βλέπουμε να αγωνίζεται με την ομάδα του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον out για τον Μοσχάτο. Δύο λεπτά. Μπασιάν βγει πίσω για την Κουκουλάκη. Θα ψάξει την Χατζιανδρέου, έκοψε την Τζαφέρη. Η Γούλα. Για την Κάστανον θα ψάξει να βρει την Πίτσου. Γεωργατζή, Δαφέρ μου. Η Τζαφέρη, πιο πίσω για την Γούλα. Και Ροκέιν. Η Πετροπούλου για την Κάστανον. Η Πίτσου πήγε να βρει την Γεωργατζή, έκοψε μπούτλα και τώρα η Μπασιάν πέρασε με ένα μακρινό σούτ, δεν απειλεί την Πετροπούλου. Ενώ ήδη έχουμε έδειξε ο τέταρτος τα λεπτά καθυστερήσεων, 3. Η Κουκουλάκη με την Πάστρα να την πιέζει, έκλεψε η Πάστρα, η Καραγιάννη. Μπαλιά για την Πάστρα, πλάγιο και η Κουκουλάκη τώρα στην εκτέλεση. Τζαφέρη, δυνατά πάνω της η Κουτσάφτη. Πλάγιο για τον Αστέρα. Η Γούλα. Η Κουτσάφτη. Η Μπαλιά θα κόψει η Γούλα. Τζαφέρη. Η Ακούνια, η Κουκουλάκη, πίεσε η Πίτσου, η Τζαφέρη πάει να κλέψει, μπάλα ξανά στην Ακούνια. Πλάγιο για τον Οδυσσέα Μοσχάτου με την Κουκουλάκη.
Καραγιάννη, η Παρνέλο, η Κάστανον έκοψε και πάλι, η Πάστρα με την Πίτσου, αλλά η Ακούνας πρόλαβε, γύρισε για την Γαβριλίδου, αυτή για την Κουκουλάκη, δεν πρόλαβε πλάγιο τώρα για τον Αστέρα. Η Γούλα για την Πίτσου, είναι ο Σάι τη Δαφέρμου. Η Κουκουλάκη για την Κουτσάφη, ξανά Κουκουλάκη, βαθιά μπαλιά, έκοψε Γούλα σε πλάγιο. Κουκουλάκη τώρα στο πλάγιο. Για την Παρνέλο, έκοψε κύριο Κέιν. Κάστανον, έδωσε φάουλ. Η Κάστανον έδωξε, αλλά η Ροκέιν είχε πάρει το φάουλ. Και η Γούλα ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Παλιά της Ζετραφέρ μου, τελευταίο σύρημα από την κυρία Χριστοδούλου. Αστέρας Τρίπολης, Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 με τον γκολ της Προξένου από το 8. Τελευταίο παιχνίδι του Αστέρα εντός έδρας. Εγώ από με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Αστέρα Τρίπολης αλλά και τη διοίκηση εδώ του γυναικείου τμήματος για την τιμή που μου κάνανε να μεταδώσουμε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά να ευχαριστήσω προσωπικά και το pna.gr και τον Κώστα Κουτσουράκη που τις περισσότερες φορές σας μεταδώσαμε live τα παιχνίδια του Αστέρα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: Αρκαδία 938.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
1: Πιστεύω θα τα δω όλα!
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι...

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
0: Skytech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Skytech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένα στους σε καινή αισία πλασάρι, Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλο τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Κώστα, κατεβαίνω! Πάω να βρω ταξί!
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938.
1: Φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
13: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
12: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
14: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
15: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
17: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
17: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
17: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
17: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
18: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mega BPS. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.
19: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
20: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
21: Έλεις ψητό με πατατάκια.
19: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
21: Δεν πεινάω.
20: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
19: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
20: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
19: Δεν πεινάω.
20: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
19: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
20: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
19: Πάμε στο Θόδωρο.
20: Να πάτε.
22: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
23: Έφτασε!
24: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
25: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
24: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
25: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
24: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
25: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
24: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
25: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
24: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
25: Σκέψου ελληνικά.
24: Σκέψου βιολογικά.
25: Σκέψου A-Farm.
24: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
25: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 9 Τηλεφρούντε. Καλό μήνα. Σε πολύ λίγο ξεκινά το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εδώ στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη, Αστέρα Άκτορα Ατρόμητο. Έκτη αγωνιστική πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των Play Out με τον Ατρόμητο να είναι στη σέντρα. Και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 2 Μαΐου. Μπορεί να έχουμε φως της ημέρας και ήλιο, αλλά το κρύο, ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, είναι τσουχτερό. Δεν θυμάμαι άλλη φορά σε γήπεδο Μάη μήνα, το μισό γήπεδο να φοράει σκουφιά και κασκόλ για να προσπαθήσει να ζεσταθεί με θερμοκρασία να είναι στους 6 βαθμούς Κελσίου. Πολύ κρίσιμο το σημαντικό παιχνίδι, έτσι όπως διαμορφώθηκαν και τα άλλα δύο αποτελέσματα. Θα τα δούμε στην πορεία, πάμε να δούμε τις δεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο σημερινοί αντίπαλοι. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, μάλλον μια αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, επέστρεψε ο Σιλά στην αρχική δεκάδα στη θέση του Λιγιανίδη. Παπαδόπουλος, Σιλά, Άλχο, Σίψιτς, Τριανταφυλόπουλος, Γαλάκμπερ, Έντερ, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα. Αναπληρωματική Χατζή Εμμανουήλ και Κακαδιάρης, γκολκίπερ, Δελιγιανίδης, Τερεζίου, Ιβάνοβ, Μουνιώθ, Τζανδάρης, Μεντιέτα, Μίτροβιτς, Σιμόνι, Οκό και Καλτσάς. Ο Ατρόμητος με τον Ντούσαν Κέρκεζ να επιστρέφει στον πάγκο αφού μειώθηκε η αρχικά επιβληθήσα ποινή των 7 αγωνιστικών. Ξεκίνησε με τον Γκούγκε Σασβίλη κάτω από τα δοκάρια. Σταυρόπουλο Τσιγκάρα, Πνευμονίδη Μουντέ, Παπαδόπουλο Τσιλούλη, Μπάκου, Τσακμάκι, Τσούπερ και Μουτουζαμί. Στον πάγκο οι Χουτεσιώτης και Αθανασίου, δύο τερματοφύλακες. Καραμάνης, Κουκάκι, Μίχορ, Φανφέρ, Μαρίν, Τσαντίλα, Σαμπαρτζίδης, Ούρονεν, Μίτογλου και Τζοβάρας. Διετής αναμέτρησης ο κύριος Πολυχρόνης, ο οποίος τάξε για τα καλά κατά την αναγγελία από τα μεγάφωνα. Θυμίζουμε ήταν ο διετής.

που προσπάθησε και εφήβρε πέναλτι στο παιχνίδι Αστέρας Πανετολικός. Βοηθή του η Στεφανής και Νταβέλας, τέταρτο διευθυντής του Τσιμεντερίδης. Λίγο νωρίτερα, Πανετολικός και Φυσιά 0-1. Μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα των Βορείων Προαστίων που ανέβηκε στη δεύτερη θέση βαθμολογίας με 34 βαθμούς και θα λέγαμε και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή. Από την άλλη, μπλέκει σε περιπέτειες ο Πανετολικός και σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στο 96. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1. Προηγήθηκε η Λάρισα με γκολ του Τούπτα στο 76. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καρέλης μέσα είχε εκτέλεση πέναλτι. Διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Και έτσι λοιπόν στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40, έχει σωθεί και μαθηματικά. Και η Φυσιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ και Λάρισα 25. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα που ακούσαμε, το πόσο σημαντικό είναι να πάρει το τρίποντο σήμερα ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο. Τώρα γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή ένα φάουλ. Βγαίνει ο Γκουγκέ σα φίλη, θα πάρει και το. Θα μπλοκάρει, θα πάρει και το φάουλ από τον Αλμύρα. Πολύ σημαντικό λοιπόν παιχνίδι για τον Αστέρα. Με το τρίποντο θα πιάσει τον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας που στην συνέχεια των play-out, το ερχόμενο Σάββατο πάει στη Λάρισα. Σαν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες κόντρα στην ΑΕΛ. Αμέσως μετά, την 3η 12 Μαΐου, υποδέχεται πίσω ένα παιχνίδι τελικό των Πανσεραϊκών στην Τρίπολη. Σάββατο 16 Μαΐου θα υποδεχθεί την Κηφισιά επίσης στην Τρίπολη και θα ολοκληρώσει στις 21 Μαΐου στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Τέταρτο λεπτό. Πάμε πολύ κρύο από χτες στην Τρίπολη και σήμερα και όσο ανοιχτώνει θα γίνεται και πιο έντονο. Με τον Ατρόμητο τώρα, ποιος νίκησε στο παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής, στο Περιστέρι με 2-1 τον Αστεράκτορ. Παραχωρεί ένα πλάγιο στο χώρο του Μεσσέρ Γανής ο Τσακμάκης, ο παίκτης είχε κάνει το 2-1, κεντρικός αμυντικός του Ατρομήτου. Το πλάγιο αυτό στη μεσαία γραμμή με τον Άλκο να πηγαίνει για την εκτέλεση. Ο Άλκο που ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα βρει τον Μακέντα, ο οποίος παίρνει μια κεφαλιά, θέλησε να στείλει την μπάλα προς τον Κετού. Ο Έντερ στην συνέχεια θα κάνει φάουλ στον Τσούμπερ. Το παραδέχεται και βοηθάει και τον Ελβετό να σηκωθεί από το έδαφος. Μουτου Σαμί με κοντινή πάσα για τον Τσιγκάρα. Αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Τσακμάκη, αυτό στον Γκούπια Σασβίλη, ο οποίος έχει βγει έξω από την περιοχή του. Ο Γεωργιανός, γκολκίπερ του Ατρομήτου, με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Παπαδόπουλο. Τον θέλει να συνδυαστεί και με τον Πνευμονίδη, δεν μπορούν οι δύο παίκτες να φιλοξενούμενο. Το χώρο του κέντρου η μπάλα θα βγει πλάγιο out. Το τελείο άλχο για τον Έντερ. Έντερ, κόντρα στην πρώην ομάδα του. Το σημερινό παιχνίδι. Πλάγιο με τον Άλχο. Θέλει γρήγορα για τον Αλμίνα και αυτό στον Μπαρτόλο από δεξιά. Δεν μπορεί να συνδυαστεί ο Μπαρτόλο με τον Άλχο. Θα χάσουν την κατοχή του δίχτυ και το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους του Ατρομήτου με τον Πνευμονίδη να αφήνει για τον Παπαδόπουλο. Αυτό γίνει την μπάλα πιο πίσω στον Τσακμάκη. Στο Γκουγκεσασβίλη, με τα πόδια αυτός στον έτερο κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου και αρχηγό του μάλιστα, τον Σταυρόπουλο. Και πάλι ο Γκουγκεσασβίλη κάνει ένα δυνατό βολέσιμα δίπλα τον Τσιλούλη. Ο Σίλα θα πάρει την κεφαλιά. Και του με το στήθος καταλογίζει φάουλ ο Πολυχρόνης για μαρκάρισμα του Κάλβιν και του σε αυτή την αέρια μονομαχία στον Μουντέρ. Εκτελέστηκε το φάουλ με την μπάλα στα πόδια του Σταυρόπουλου στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανοίγει τον Τσακμάκη. Και πάλι Σταυρόπουλος. Μουντές τώρα ο δεξιός μπακ του Ατρομήτου θέλει να συνδυαστεί με τον Τζιλούλη. Πιέζει 20 λάδων, αναγκάζει να γυρίσει αρκετά πίσω την μπάλα. Τσακμάκης.
στη μεσαία γραμμή. Θα βρει τον Μουκουσαμί παρά την ασφυκτική πίεση του Έντερ. Τσούμπερ. Και πάλι για τον Μουκουσαμί. Συνδυάζονται οι παίκτες στο δρομή του. Εκεί ο Τριανταφυλόπουλος θα βγει μπροστά τον Τσούμπερ. Θα απομακρύνει την μπάλα η οποία θα φτάσει στον Έντερ. Τον κλείνουν δύο. Θα βρει τρόπο να την περάσει στο κετού. Και του που μένει όρθιος παρά το μαρκάρισμα. Αφήνει πλεονέκτημα ο Πολυχρόνης. Βέβαια και ένα δυνατό μαρκάρισμα τώρα του Τσούμπερ στον Έντερ που δείχνει να φωνάει πολύ. Βέβαια τι πλεονέκτημα αφήνει ο Πολυχρόνης όταν αναγκάζει τον παίκτη του Αστέρα να κάνει ριξοκίνδυνη παλιά. Είναι και διεθνής ο ρέφερι. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Τσούμπερ. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Δυνατή κλωτσιά που δέχτηκε από τον πάγκο του Αστέρα. Του ζητάνε να πάει στο ΒΑΡ. Βέβαια να επικληθεί από τον κύριο Τζίλο, συγγνώμη. Δεν πρόκειται να πάει στο ΒΑΡ επικληθείς. Ο τέταρτος Τσιμεντερίδης προσπαθεί να ερεμήσει τον πάγκο του Αστέρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι οριακό το μαρκάρισμα του Τσούμπερ. Βέβαια ούτε εκεί δεν είναι άλλη Πολυχρόνης. Πολύ δυνατό και από πίσω. Είναι όλοι πεσμένοι πάνω από, όλοι πάνω από τον πεσμένο Έντερ. Ο οποίος σηκώθηκε και είναι έξω φρενών με τον διαιτητή. Προσπαθεί ο Παπαδόπουλος εκεί και ο Γιώργος Μισθόγεννης, ο ξεδραπευτής του Αστέρα, να τον ηρεμήσουν. Ο Έντερ που πονάει πολύ, διαμαρτύρεται τώρα, ούτε κίτρινη, ξαναλέω, δεν έδωσε ο κύριος Πολυχρόνης. Έχει κάποια στιχομηθεία με τον ΒΑΡ. Ο Έντερ που ξαναπέφτει σαν στο χώρο, είναι εκτός. Παίζεται, λέει. Ο Αντωνόπουλος λέει σε όλους να ηρεμήσουν. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Είναι το ελεύθερο του Τριανταφυλόπουλου. Ο Σταυρόπουλος θα βγει μπροστά από τον κετού. Απομακρύνει προσωρινά Αλμύρας. Μακέντα για Μπαρτόλο. Μια κάθετη την Μπαρτόλο την έκοψε και Τσεχμάκης. Μουτουσαμί μπερδεύεται, χάνει την μπάλα. Λάθος όμως για τον Αλμύρα. Φτάνει στο Τσούπερ η μπάλα. Και ο πίσω αυτός του Σταυρόπουλο. Και τώρα Γκουγκεσαρβίλη. Για τον Μουτουσαμί κάνει το λάθος. Φρένει ο Έντερ. Έντερ για τον Κετουμπάκη. Έμπασε η στιγμή να εκμεταλλεύεται ο Αστέρας τα λάθη των αντιπάλων του. Κάτι τώρα, κάτι που έγινε τώρα στη φάση αυτή. Οι παίκτες του Ατρομήτου δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Την έκλεψε ο Έντερ και ο Κάλμιν και του με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα του Μπουγκεσασβίλη. Στο 10ο λεπτό ο Αστέρας παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Με σκόρερ τον Κάλμιν και του κάνει το 1-0. Και βέβαια είναι και γκολ ψυχολογίας αυτό. Assist του Έντερ. Μετά από κλέψιμο της μπάλας έξω από την μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Μπήκε ο Έντερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν ρίσκαρε να... Όχι δεν ρίσκαρε. Προτίμησε να πλασάρει αυτός τον Κουκκεσασβίλη. Αλλά έσπασε την μπάλα στον Κετού αριστερά του. Ο οποίος σε κενή αιστεία είχε εύκολο έργο. Να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 1-0. Ένα λεπτό νωρίτερα λοιπόν, για να δούμε, ξανακλέβει ο Έντερ και φεύγει προς τη μεγάλη περιοχή. Εδώ το κλείνει δύο. Θέλει να κάνει την πάσα για τον Μακέτα, έβαλε την προβολή ο Σταυρόπουλος.
την μπάλα στην αγκαλιά Τούγκου και Σασβίλη. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, ο Πολυχρόνης έκλεισε τα μάτια, όπως και ο Ξύλος βέβαια. Πλέον είμαστε σε υποθήκη του ΒΑΡ. Σε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Τσούπερ, δεν γίνεται καν κάρτα. Ενδεχομένως έγινε απευθείας αποβολή, έτσι όπως έγινε από πίσω το μαρκάρισμα και με δύναμη. Ο Έμπερ μπήκε μέσα φουριόζος, έβγαλε την ασίστ και ο Αστέρας από το 10ο λεπτό προηγείται με 1-0 του Ατρομήτου. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύς δρόμος ακόμα στο παιχνίδι. Είμαστε μόλις στο 13ο λεπτό. Με τον Ατρόμητο τώρα να έχει την μπάλα στη μέσα γραμμή με τον Σταυρόπουλο. Θα δώσει τον Τζούμπερ. Κλέβει και πάλι ο Έντελ. Και τώρα και του. Μετάει την μπάλα, ήθελε μάλλον να τη διώξει προς τα αριστερά που έκανε την κίνηση ο Μακέτα. Η μπάλα στην πλάτη του Ιταλού. Ξαναφτάνει όμως τον Κετού, ο οποίος θα γυρίσει πιο πίσω στον Σίψιτς. Περνάει το κέντρο ο Σίψιτς και δίνει στον Άλχο. Πάει πάνω του ο Πλευμονίδης, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Τριανταφυλόπουλο και αυτό στον Αλάκμπε. Για τον Έντερ, ο οποίος κάνει εξαιρετικά play out. Ο Έντερ Κοντσάλες που θα λέγαμε δεν είχε φανεί ιδιαίτερα στην καλή δουλειά του πρωταθλήματος. Προσπάθεια αλλαγής του Τριανταφυλόπουλου για τον Σιλά. Παρά την προσπάθεια του Μουντέ, έφτασε η μπάλα στον Σιλά, ο οποίος θα δώσει στον Έντερ. Μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Έντερ για τον Άλφο. Θα τον βρει με κεφαλιά αυτό στον Μπαρτόλο. Έξω από την περιοχή και από δεξιά ο Μπαρτόλο. Τα κουνάκι του Μακέντα. Κόντρες εκεί. Μπαρτόλο, Αλμύρας. Αλμύρας μέσα στην περιοχή. Στρώνει για τον Έντερ. Σκάβει ο Έντερ γιατί εκεί έπρεπε να γίνει ένα σουτ. Ενδεχομένως να εκνηδιάστηκε και ο Έντερ που έφτασε μπάλα στα πόδια του. Η άμυνα του Ατρομήτου που πελαγοδρομεί. Θα λέγαμε, έχει και, στην ουσία δόρισε το. Δόρισε. Έκανε το λάθος που εκμεταλλεύτηκε ο Αστέρας στη φάση του 1-0. Τώρα πάλι αδράνεια και ενδεχομένως να λέμε να μην περίμενε καν ο Έντερ, ο οποίος ήταν στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στον άξονα να έφτασε μπάλα σε αυτόν. Ξαναλέω, ενδεχομένως μου διάστηκε, δεν έκανε ένα σουτ, παρότι δεν υπήρχαν κορμιά παικτών του Ατρομήτου μπροστά του, αλλά προσπάθησε να σκάψει την μπάλα από Σαμακέντα, απομάκρυνε. Η άμυνα του Ατρομήτου σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που βλέπουμε σε αυτά τα 15 λεπτά που διανύουμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζουμε εδώ και 5 λεπτά ο Αστέρας προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Κάλβιν και του. Πλάγιο για τον Ατρόμητο κοντά στο μάκι του κόρνα από αριστερά. Πνευμονίδης, ωραία προσποίηση, θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί έκαναν κίνηση αντίθετα προς την μπάλα. Τόσο ο Μπάκου, όσο και ο Ψιλούλης. Εξαιρετική προσποίηση εδώ του Πλεμονίδη. Άδεια σε δύο αντιπάλους και έβγαλε μια σέντρα ξηράφη. Δεν την εκμεταλλεύτηκαν όμως οι συμπαίκτες του. Και ο αρχηγός του Αστέρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελεί το out για τον Αλάκμπε. Λάθος είναι το Αλάκμπε, δεν χρειάζεται τέτοια. Κλέβει ο Ψιλούλης, θα γυρίσει, συγγνώμη, να διορθώσει λάθος το Αλάκμπε. Για να απομακρύνει την μπάλα για τον Άλχο που έχει χώρο στα δεξιά. Περνάει το κέντρο ο Άλχο. Τώρα πάει πάνω το Πλευμονίδης. Άλχο προχωρά. Και ο Παπαδόπουλος. Άλχο κακή μπαλιά για Μπαρτόλο, έκλεψε ο Μουτουσαμί. Και ο Πλευμονίδης με την μπάλα θα χάσει με φάουλ από τον Μακέντα. Το κάλεσαν γρήγορα επέκτηση του Ατρομήτου. Μουτουσαμί για τον Σταυρόπουλο. Μουντέ τώρα από δεξιά για τον Τσιλούλη. Πάλι πίσω ο Τσιλούλης για τον Σταυρόπουλο. Και τώρα Τσακμάκης. Κάτω από το κέντρο. Δεν έχει περάσει ακόμα ο Ατρόμητος. Πολλές μπαλιές. Τώρα θα περάσει από δεξιά με τον Μουντέ. Ο δεξιός μπακ του Ατρομήτου θα βγάλει τη σέντρα για τον Τσιλούλη. Ο οποίος πέφτει τώρα πως δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Υπό την πίεση εκεί του Τριανταφυλόπουλου, ο Πολυχρόνης λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αλάκμπε γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο, 17ο λεπτό πάντα σε 1-0. Παπαδόπουλος με τα πόδια λάθος εδώ, δεν χρειάζεται. Θέλησε να βρει τον Άλκο, έστειλε την μπάλα απευθείας πλάγιο out. Καταλάβει, δίνει πολύ εύκολα την κατοχή στους φιλοξενούμενους. Που θυμίζουμε
Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σωθεί και μαθηματικά. Είναι ποιοτική ομάδα. Δεν έχει κανένα απολύτως άγχος στο σημερινό παιχνίδι. Και βέβαια δείχνει ότι μετά το γκολ που δέχτηκε θα βγει, θα κυνηγήσει μάλλον την ισοφάρηση. Λάθος εδώ από το Μουντέρ. Φέρνει το κοντρόλι, μπάλα γίνει flag out. Ο Μουντέρ που ζητά σκόνοντας το χέρι του και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για αυτό το αβίαστο λάθος. Μπροστά από τον πάγκο τα τρομή του το πλάγιο με τον Σιλά να βρίσκει τον Αλμύρα και πάλι αυτό τον Σιλά για τον Αλμύρα και του για τον Σιλά από αριστερά και του ο σκόρερ μη στιγμής αναμέτρησης. Έντερ ο δημιουργός του γκολ για τον Αλάκμπε, νέα παλιά με ρίσκο του Αλάκμπε, κάνει το λάθος του Σίψιτς και ο Μπάκου τώρα έξω από την περιοχή τον ευνοούν οι κόντρες, Μπάκου για τον Τζούμπερ, θα διώξει ο Αλάκμπε. Η μπάλα στον Πρεμονίδη και πάλι Τσούμπερ. Έρχεται ο Έντερ εκεί να διώξει. Παπαδόπουλος του Ατρομήτου θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει παίκτης εδώ. Ξανά ένα λάθος του Αλάκμπε χωρίς λόγο. Πήγε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για σοβαρή ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Με τον Σιλά τώρα να απομακρύνει την μπάλα όπως ο χώρο του κέντρου. Τσακμάκης και Μπαρτόλο μονομαχούν. Ο Μπαρτόλο τσιμπάει την μπάλα. Ο Άλχο μια παλιά για τον Μπαρτόλο. Για να δούμε θα την κατεβάσει όχι. Δύσκολο και να την κατεβάσει. Πέφτει πάνω του. Έχει ο Παπαδόπουλος στο τρομί του. Ο Λιθόνης παίζεται. Και η κατοχή και πάλι στο φιλοξενούμενο στη μεσαία γραμμή με το Τσιγκάρα να δίνει στον Μουτουσαμί. Έχει αριστερά τον Πλεμονίδη και σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Ο Πλεμονίδης έχει μπροστά τον Άλχο. Θέλει να πλησιάσει την περιοχή του Αστέρα. Αφήσει στον Τσούμπερ. Μουτουσαμί στον άξονα για τον Τσιγκάρα. Και πάλι μου του Σαμί από αριστερά θα βγάλει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα. Ευτυχώς εκεί για τον Αστέρα δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή ο Μπάκου με εξουδετερωμένο στην ουσία τον Παπαδόπουλο. Ενώ ο Μπαρτόλο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Και ξανά το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Μπαρτόλο που είχε αυτή την πτώση νωρίτερα. Διεκδίξε με παίχτη και ατρομή την μπάλα, κρατάει το πόδι του. Τώρα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο δηλαδή. Για να δούμε ποια θα είναι η εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου των γηπεδούχων.

Βλέπω κινητικότητα, θα σηκωθεί ο Μπαρτόλο. Νομίζω ότι ο Αντωνόπουλος είπε σε κάποιο παίκτη να σηκωθεί να κάνει γρήγορα ζέσταμα.

Μπαρτόλο βγήκε εκτός, όπως επιτάσσουν οι κανονισμοί, ο Καλτσάς και ο Μίτροβιτς, αν βλέπω καλά, σκότησαν να κάνουν ζέσταμα, και ο Μενδιέτα, συγγνώμη. Φάουλ τώρα θα κάνει ο Τσούμπερ στον Έντερ. Λίγο κάτω από το κέντρο, ο Μπαρτόλο φαίνεται να μην πατάει πολύ καλά. Αλλά νομίζω η σημασία του αγώνα, η κρισιμότητα, να τον κάνει να σφίξει τα δόντια. Και γίνεται τώρα κάτοχος μπάλας από δεξιά, πάει πάνω το Πλευμονίδης, προσπαθεί να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή του ατρομή του, θα γλιστρήσει, θα πέσει, θα χάσει την κατοχή. Στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος θα παραχωρήσει πλάγι out. Ο αριστερός ο πιστοφύλακας των φιλοξενούμενων έξω από την περιοχή. Εκτελέστηκε για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο θέλει να κάνει και την πονηρή παλιά για τον Άλχο. Πολλές κόντρες. Θα απομακρύνει άμυνα του ατρομή του. Πνευμονίδης για τον Μουτουσαμί. Έχουμε μπει στο 22ο λεπτό. Στέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Μπάκου τώρα. Παραμένει όρθιος παρά το μαρκάζο με την Τριανταφυλόπουλου. Κάνει παλιά για το Τσιγκάρα. Τέτα τέτο Τσιγκάρας και τεράστια επέμβαση του Νίκου Παπαδόπουλου. Σε αυτό το τέτα τέτ. Όταν ήταν η εξαιρετική παλιά του Μπάκου, ο οποίος έμεινε όρθιος παρά το φάουλ που του έκανε και ο Σίψιτς. Την κατάλληλη στιγμή έβγαλε τέτα τέτ τον Τσιγκάρα, ο οποίος πλάσαρε, ο Παπαδόπουλος άνοιξε τα πόδια του. Και αποσόβησε σίγουρο γκολ εδώ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο να ισοφαρέσει, ενώ συμπληρώνει 22 λεπτά αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έχει κερδίσει κόρνερ φιλοξενούμενη ομάδα του. Τελείο Πλευμονίδης, ο Σιλά θα πάρει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Νέο κόρνερ. Καθώς ο Έντερ δεν πρόλαβε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου από την απέναντι πλευρά. Τώρα από τη δεξιά. Ξανά ο Πλευμονίδης είναι αυτός που πάει στην εκτέλεση. Και έχουμε κάποια μαρκαρίσματα και σπρώξηματα έτσι του Κετού με τον Τσιγκάρα στη μικρή περιοχή του Παπαδόπουλου. Πλευμονίδης λοιπόν παίρνει λίγα μεταφόρα. Εκτελεί. Έρχεται ο Σταυρόπουλος στην κίνηση να κάνει ένα πλασέ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Χωρίς να ανησυχήσει τον goalkeeper του Αστέρα Άκτων. Φτάσαμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίτερα να πούμε ότι με γκολ της προξένου η ομάδα γυναικών του Αστέρα στο πλαίσιο της 24ης και με δύο αγωνιστικές ακόμα που μένουν και την 24η αγωνιστική λοιπόν της Αθηνικής γυναικών επικράτησε το Οδυσσέα Μοσχάτου στο γήπεδο του Παναδικού με 1-0, κρατάει σταθερά την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Μένουν δύο αγωνιστικές και βέβαια ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Ελλάδας. Πρώτες πληροφορίες λένε. Για να δούμε την παλιά για τον Σιλά, μέσα στην περιοχή Σιλά, αργεί, δίνει το χρόνο στο Σταυρόπουλο να βγει πρώτο στην μπάλα και να παραχωρήσει κόρνερ. Ο μεγάλος τελικός λοιπόν του κυπέλλου γυναικών, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα διεξαχθεί. Στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Πλέον Μπαρτόλο στην εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά, όπως επιδείχθηκε ο Αστέρας. Πολλοί παίκτες βέβαια με στη μεγάλη περιοχή του Γκεσάσβιλι. Μπαρτόλο θα πάρει τα μετραφόρα, εκτελεί κεφαλιά, σε εκεί θα διώξει ο Τσακμάκης τελικά. Πιο μακριά ο Πνευμονίδης. Ο Σίψης δεν αφήνει τον Τσούμπερ να βγάλει την ομάδα του στην κόντρα. Παρ' όλα αυτά η μπάλα θα φτάσει στον Πνευμονίδη. Εδώ κάνει λάθος ο μαρκάρος Μοσιλά, τον αφήνει. Κάθεται για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ μέσα στη μεγάλη περιοχή θα βρεθεί στο έδαφος. Παίζεται από τον Πολυθρόνη. Πρώτα ήταν κακή η προσέγγιση, η αμυντική προσέγγιση φάση από τον Σιλά, ο οποίος αντί να πάει πάνω στο Πνευμονίδη. Περιμένετε, λέει. Για να δούμε το μαρκάρισμα. Παίζεται. Δεν υπήρχε τίποτα για μηνύο οφθαλμού. Ψάχνει ο Πολυθρόνης. Πνίξε την κόκκινη κάρτα, θυμίζουμε στον Τσούμπερ νωρίτερα. Ο Σιλάπο αντί να πάει πάνω στην μπάλα να κάνει κάποιο τάκλινγκ εκεί στον Πνευμονίδη, τον άφησε να δημιουργήσει ευκαιρία αντεπίθεση. Σε θέλει το πλάγιο ο Σιλά. Η μπάλα θα περάσει από το Μακέτα. Μουντέ θα πάρει την κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Αλμύρα, νέα από τον Κετού. Η μπάλα φτάνει στον Μπαρτόλο. Κετού, δυνατό μαρκάρισμα του Τσακμάκη στον Μπαρτόλο.
Και επιτέλους θα βγει μια κίτρινη κάρτα στον Τσακμάκη, η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού του Ατρομήτου στον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος θυμίζουμε και νωρίτερα βρέθηκε τραυματίας. Ξανά είναι στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να πονάει πολύ. Με Διέτα Μίτροβιτς και Καλτσάς, θυμίζουμε, έχουν σηκωθεί να κάνουν ψέσταμα. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια αναγκαστική αλλαγή. Μαρτόλο που δέχεται τις περιποιήσεις του ιατρικού επιτελείου, φάνηκε και ο Πολυχρόνης. Θα σηκωθεί. Και επειδή δέχεται και κίτρινο παίκτης Ατρομήτου, δεν χρειάζεται να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 27. Ο Μπαρτόλο μάλιστα θα στείλει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για να γεμίσει προς την περιοχή του Γκεσασβίλη για την εκτέλεση του φάουλ. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γεμίζει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, προβολή εκεί. Από τον προθυμένο Αλμίδα δεν έχουν βιάσει το Γκεσασβίλη. Καλή φάση εδώ, μπλόκαρε την μπάλα ο Γεωργιανός γκολκίπερ του Ατρομήτου. Και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Μουτουσαμί, αυτός θα βρει τον Τσούμπερ. Και πάλι Μουτουσαμί κάνει το λάθος, μάλλον κλέβει ο Έντερ. Πολύ καλός και σήμερα ο Έντερ και προσπαθεί, βγαίνουν 4 με 4. Έντερ, μέσα στην περιοχή, σπάει για τον Κετού για να δούμε, θα έχουμε καρπά. Τι έχασε, μάλλον, τι έκανε εκεί ο Μουτουσαμί, πάνω στη γραμμή διώχνει την μπάλα. Ο Κετού που δεν πλάσαρε με τη μία, έκανε προσπίση. Εξουδετέρωσε την Κουκκεσασβίλη, έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Σαν απομηχανίστεως, ο Μουτουσαμί κάνει την προβολή και αποσοβεί το 2-0 στο 28. Τεράστια ευκαιρία να γίνει το 2-0, να πάρει ο Αστέρας προβάδισμα δύο τερμάτων. Μουτουσαμί, στην επέμβαση του αγώνα και ας μείνει τερματοφύλακας, παραχώρησε κόρνερ. Στο κόρνερ, ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ενώ παίρνουμε στο 21 το λεπτό. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, διώχνει το κεφαλιό Τσακμάκη σε ένα σημείο που ο Αλμίρας θα κάνει μια σέντρα σουτ κόρνερ. Διαμαρτύρονται για χέρι σε αυτό το γέμισμα του Αλμίρα, για σέντρα νομίζω πήγαινε. Η μπαλά έχει βρει σε παίκτη του Ατρομήτου, δεν έχω replay, είναι κόρνερ καταρχάς. Ο Αλμίρας, ο Σίψιτς και ο Μακέντα κάνουν στον Πολυχρόνη νόημα ότι η μπάλα βρήκε, συγγνώμη, στο χέρι του παίκτη του Ατρομήτου. Περιμένατε, λέει ο Πολυχρόνης. Κάποιοι φίλοι που βλέπουν το μάτς από το κινητό της κερκίδα με το κινητό στο χέρι λένε χέρι. Βέβαια γι' αυτό θα αποφασίσει ο Τζίλος που είναι στο ΒΑΡ και ο διαιτητής της αναμέτρησης. Προφανώς εξετάζεται η φάση και προφανώς κάτι υπάρχει, γιατί εδώ και ένα λεπτό δεν έχουμε παιχνίδι. Ο Έντερ βρήκε ευκαιρία να πάει στον πάγκο, να δεχτεί κάποιες περιποίησεις στο πόδι αλλά και να πάρει οδηγίες από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον βοηθό του, τον Βαγγέλη Κοντίσιο. Ακόμα εξετάζεται η φάση. Πολυχρόνης θα λέει και με τους παίκτες που έξω μεγάλη περιοχή του Κουκκεσασβίλη τον έχουν περικυκλώσει. Πάμε για... Πάει προς το ΒΑΡ, κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω. Προφανώς απομακρύνεται να μην ακούει τους παίκτες της αναμέτρησης. Ο Σταυρόπουλος μάλιστα του λέει τι κάνει τόση ώρα, κάνει κρύο. Αν μπορεί να είναι μέσω της κινήσης του σώματός του. Ακόμα περιμένουμε λοιπόν.
τώρα καλή Τριανταφυλόπουλο και Σταυρόπουλο. Και τους μιλάει ο Τριανταφυλόπουλος, προφανώς είναι ο αρχηγός εντός γηπέδου, αρχηγός του Ασέρνη Λεβαδόπουλος. Ο Σταυρόπουλος είναι ο αρχηγός στα τρομή του. Μπορώ να καταλάβω τι εξετάζεται, πολύ πιο δύσκολες φάσεις. Για πολύ πιο δύσκολες φάσεις, γιατί με χωρία βγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα αν καταλαβαίνω καλά, ο Πολυχρόνης λέει αν εξετάζεται αν το χέρι είναι εντός ή εκτός περιοχής. Αν είναι εκτός περιοχής, θα είναι corner. Δεν δίνεται φάουλ με υπόδειξη VAR. Μπήκαμε, φτάσαμε στο 32, εδώ και 3 λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι. Οι παίκτες προσπαθούν, είπαμε, εξωτερό το κλείο να συσταθούν. Όλοι κάνουν επιτόπιο ή και όχι τροχάδι. Η κερκίδα που δοκιμάζει βεβαίως. Και ο άλλος που πηγαίνει στον πάγκο να πάρει οδηγίες. Και νομίζω έχουμε και πολύ έξτρα χρόνο σε αυτό το ημίχρονο. Έχει μπει 3 φορές στο ιατρικό επιτελείο του Αστέρα. Είχαμε την εξέταση φάση από το ΒΑΡ. Πάει να το δει, άρα θα έχουμε πέναλτι. Μετά από 4 λεπτά το έβγαλε το συμπέρασμα ο Τζίνος. Πάει να το δει τώρα. Βλέπει μάλλον. Και επειδή τυχαίνει να έχω ένα replay, είναι πολύ ωριακά, όχι τυχαίνει, υπάρχει, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ωριακή φάση γιατί αν το χέρι του αμυντικού του ατρομή είναι εντός ή εκτός. Αλλά θα δούμε, είναι στην άσπρη βουλιά, Πολυχρόνης, πέναλτι στο 33. Σε αυτό το γέμισμα που προσπάθησε να κάνει ο Χρήστος Αλμίδας, αλλά χτύπησε σε χέρι αμυντικού. Μετά από 4 λεπτά εξέταση φάση στο ΒΑΡ, ο Πολυχρόνης ήταν δίπλα στη φάση, να το πούμε και αυτό. Έδειξε αρχικά κόρνερ, τώρα δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο παίρνει αγκαλιά την μπάλα. Και ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Μπαρτόλο λοιπόν. Στείνει την μπάλα πάνω το Πολυχρόνης. Παίρνει λίγα μέτρα φορά. Θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης. Παίρνει φορά Μπαρτόλο. Εκτελεί και αποκρούει. Ναι, τελικά μπήκε. Έπεσε ο Κουκκεσασβίλη, βρήκε την μπάλα η οποία πέρασε πάνω του, κατέληξε στη γωνία του και στο 34 λοιπόν έχουμε το Αστέρας Άκτων 2-0 του κρατικού Ατρομήτου, παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την συνέχεια του αγώνα με αυτή την εκτέλεση πέναλτι του Χουλιάν Μπαρτόλο.

2-0 λοιπόν στο 34ο λεπτό με την έστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Γκουγκεσασβίλη έπεσε στη γωνία, βρήκε την μπάλα η οποία πήρε περίεργα φάτσα. Αρχικά φαινόταν ότι θα βγει κόρνερ, τελικά κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Γίνεται λοιπόν το 2-0. Πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον Αστέρα Άκτορ. Αλλά θα ξαναπούμε ότι είπαμε και νωρίτερα, στο 10ο λεπτό όταν πέτυχε τον κόλο Κάλμιν και του, το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Στο 10 λοιπόν ο και του, το 1-0 μετά από ασίστ του Έντερ. Στο 34 Μπαρτόλο, το 2-0 μέχρι το γετέλες πέναλτι. Και βέβαια, για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 38, ο Ατρόμητος έχει χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες. Η μία κλασική τέτα-τέτ του Τσιγκάρα, εξοδοτώρος Παπαδόπουλος, όταν το σκόρ ήταν 1-0. Ο κ. Πολυχρόνης, διαιτητής αναμέτρησε τον κύριο Τζίλο στο μπαρ, θυμίζουμε, έκαναν τα στραβά μάτια σε αποβολή του Τσούμπερ για δυνατό μαρκάρισμα στον Έντερ. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σιλένα δίνει στον Κετού έξω από την περιοχή του Ατρομίδη και από αριστερή πλάγια θέση. Θα ξαναβρει τον Σιλένα ο Κετού, αυτός πιο πίσω στον Έντερ. Και τώρα Λάκμπερ. Και η Κερκίδα βέβαια παίρνει φωτιά, θα ρίνει τους παίκτες του Γιωργαντονόπουλου. Μπαρτόλο με την μπάλα. Μια παλιά για τον Μακέντα. Μακέντα θα χάσει από τον Σταυρόπουλο στα όρια της μεγάλης περιοχής. Έρχεται ο Σίτσιτ να απομακρύνει με κεφαλιά. Μουτουσαμί, καϊκή απομάκρυνση. Μπαρτόλο θέλει να συνδυαστεί και με τον Σίτσιτ. Ο Σίτσιτ βέβαια είναι κεντρικός αμυντικός και φαίνεται εδώ σε αυτή τη φάση. Προσπάθησε να κάνει μια κούρση από δεξιά. Παραχώρησε το πλάγιο. Out. Απομάκρυνση της μπάλας από τον Τσακμάκη. Τριανταφυλόπουλο στην κεφαλιά για τον Κάλβιν και του. Γυρίζει πιο πίσω στον Νίκολα Σίξιτς. Αυτό στον Μπαρτόλο. Λίγο κάτω από το κέντρο και από δεξιά. Μπαρτόλο θα χάσει προσωρινά από τον Πνευμονίδη. Σίξιτς κάνει ένα γέμισμα και ο Σταυρόπουλος θα απομακρύνει. Σίξιτς, κεφαλιά του Αλάκμπε. Νέα κεφαλιά εκεί από τον Τσιγκάρα. Μπάκου. Μπάκου θα δώσει στον Μουτουσαμί και αυτός για τον Πνευμονίδη αφήνει για τον Παπαδόπουλο του Ατρομήτου. Τάκλιν του Άλχο παραχωρεί πλάγιο έξω από την περιοχή του Αστεράκτο. Συμπληρώνουμε 37 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Σίγουρα θα έχουμε αρκετό έξτρα χρόνο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αστεράκτο Ατρόμητος 2-0. Έντερ προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα, ανοίξει το κοντρόλ, θα χάσει από τον Τσούμπερ. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας για τον Μπάκου. Μπάκου θα χάσει πολύ ωραία εκεί η προβολή του Σίψιτς. Μακέντα για τον Κετού. Κετού έχει μπροστά το Σταυρόπουλο. Κετού κάνει κάποιες τρίπλες για να τον αποφύγει. Κρατάει την μπάλα. Θα βρεθεί στο έδαφος από τον Τσακμάκη. Το καλύτερο ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει εδώ Κάλμιν Κετού, καθώς έχει κλειστεί από 5 παίκτες στον τομή του. Δεν θέλησε να κάνει κάποια παλιά με ρίσκο. Ενώ τώρα είναι πεσμένο ο Σίψιτς στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς δεν έχει κάτι, δεν χρειάζεται να μπει και το γιατρικό επιτελείο. Θα σηκωθεί με την βοήθεια του Τριανταφυλόπουλου. Λέγαμε λοιπόν για τον Κετού. Μόνος του ήταν. Δεν έκανε κάτι παλιά με ρίσκο. Κράτησε την μπάλα. Ήρθε Τσακμάκης με δύναμη. Πήρε έξω με το φάουλ. Ο Κάλβιν Κετού που πετυχαίνει γκολ και στο σημερινό παιχνίδι. Και φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Με Μπαρτόλο και Έντερ να είναι κοντά στην μπάλα. Μπαρτόλο περιμένει και τον Σίψιτς να προωθηθεί. Όχι, τελικά θα αφήσει. Δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει απευθείας. Είναι στα 35 μέτρα στην μπάλα. Θα βάλει τον Πάκου στο τείχος ο Μπουκέστασβίλη. Τελικά ο Μπαρτόλο θα πετάξει αριστερά στο Σιλά. Σέντρα του Σιλά, κάπου κοντράρι. Μπάλα, πλασέ του Μακέντα. Διώχνει τον Μπουκέστασβίλη. Συνεχίζεται την πάση. Μακέντα μες στην περιοχή. Νίκολα Άρχο! Μετά την ατομική ενέργεια του Μακέντα, εξουδετέρωσε τον Κεσαφίλη. Ο Μακέντα κράτησε την μπάλα, στην κατοχή του έκανε μια σερτή μπαλιά. Στο κενό τέρμα ο Νίκολα Άρχο την έσπρωξε απλά στα δίχτυα. Πάρτι σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο 31ο λεπτό θα γίνει το 3-0 με σκόρερ τον Νίκολα Άρχο. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα εδώ στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
κατέβει στο κρύο. Ας βάλουμε έναν τίτλο Αστέρα σήμερα. Κόντρα και σε μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι η Ατρομή του. Ο Αστέρας που έχει εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που του έχει παρουσιαστεί. Την έχει μετουσιώσει σε γκολ. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Μακέντα νικήθηκε αρχικά από τον Γκουγκεσασβίλη. Σε πλασέ που έκανε μέσα στην περιοχή. Κράτησε την μπάλα και παράλληλα με την τελική γραμμή έστειλε την μπάλα προς την ανυπεράσπιση για το τρομή του. Εκεί βρέθηκε ο Άλχο για να την σπρώξει στα δίχτυα απλά και να κάνει το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0. Τακουνάκι τώρα του Τσιλούλη για τον Μουντέ που έχει χώρα από δεξιά, πλησιάζει την περιοχή. Στην τη σέντρα του Μουντέ θα διώξει αρχικά ο Σιλά. Στη συνέχεια ο Κετού, την μπάλα φτάνει στον Έντερ. Έντερ για Μακέντα, ωραία προσποίηση του Ιταλού. Ξαναπετάει μπροστά για τον Έντερ, τον κυνηγάει ο Σταυρόπουλος, ο οποίος θα τον προλάβει στο σπριντ και θα γυρίσει πίσω την μπάλα με τα πόδια στον Γκουγκεσασβίλη. Μπάλα στα πόδια του Τσιγκάρα, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τεράστια ευκαιρία που είχε ο Ατρόμητος να ισοφαρίσει στο τέκατε, το οποίο εξουδετέρωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος στο Ατρομήτη τώρα έχει την μπάλα. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα του Μπαρτόλο, φάουλ, καταλογίζει ο Πολυχρόνης, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από αριστερά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα του Ατρομήτου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε νωρίτερα τελικά αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1. Και αν παραμείνει αυτό το 3-0, να παραμείνει η νίκη του Αστέρα, μάλλον να είμαστε πιο ακριβείς. Ενώ εδώ Μακέντα παραχωρεί κόρνερ. Ο Αστέρας αφήνει 3 βαθμούς πίσω την προσεχή του αντιπαλού, τη Λάρισα. Πιάνει τον Πανσεραϊκό στη βαθμολογία και θα είναι στο μείον 3 από τον Πανετολικό που είπαμε ότι με το σημερινό αποτέλεσμα έμπλεξε. Και αν δούμε αυτό το κόρνερ του Εκλεηρίου, Πνευμονίδη στο πρώτο δοκάριο, Άλχο παίρνει κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται αλλά παίρνει πάρα πολύ ύψος, κακό κοντρόλ του Σταυρόπουλου, η μπάλα θα βγει out. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Πανετολικός. Το ερχόμενο Σάββατο, θυμίζουμε. Η 7η. Και την 3η 12 Μαΐου ακολουθεί η 8η. Με τα 3 παιχνίδια ξεκινούν στις 7. Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος, Πανετολικός, Λάρισα. Σύψη θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενώ έχουμε φτάσει στο 43ο λεπτό. Είπαμε και νωρίτερα, θα έχουμε αρκετό έξτρα χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. 3 περιπτώσεις τραυματισμών και το μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξέταση φάσης από την οποία προέρχεται το πέναλτι με το οποίο ο Μπαρτόλο έκανε το 2-0 από το ΒΑΡ. Όπως και να έχουμε τα πράγματα, ο Αστέρας έχει αποκτήσει ένα τεράστιο προβάδισμα να φτάσει στην πολυπόθητη νίκη. Ο Παλμύρας εδώ θα κλέψει από τον Τσιγκάρα, Μακέντα, στο χώρο του κέντρου. Τον κλείνουν 2. Ψύχραμα για τον Σίψιτς, ο οποίος αποφύγει με ωραίο τρόπο τον Πλευμονίδη. Και τον Τσούμπερ θα δώσει τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο προσπάθησε και να πάρει το πλάγιο συγγνώμη από τον Τσούμπερ. Έκλεψε ο Παπαδόπουλος στο ατρομή του και δίνει στον Τσιγκάρα. Περνάει το κέντρο ο Τσιγκάρας. Ανοίγει δεξιά στον Μουντέ. Ο δεξιός μπακ του ατρομή του θα γίνει πίσω την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Και τώρα Τσακμάκης. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι στα δεξιά για τον Μουντέ. Μου θες να κατεβάσει την μπάλα και με τον καλύτερο τρόπο. Ο Σιλά θα παραχωρήσει πλάγιο out κοντά στο Μάικ του Κόρνα από δεξιά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα του Ατρομήτου. Με τον Μουντέ να βγάζει και τα γάντια του, μάλιστα. Είπαμε πολύ κρύο σήμερα. Μουντές που θα δοκιμάσει μάλλον να στείλει την μπάλα με δύναμη στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Αυτό θα κάνει. Σημαδεύει το Σταυρόπουλο αλλά και είναι ο Σιλά που θα πάρει την κεφαλιά.
Πνευμονίδης και πάλι στον Μουντέ, ο οποίος θα προσπαθήσει εκεί να πάρει το φάουλ από το κετού. Το μόνο που θα κάνει είναι να βγει με την μπάλα πλάγιο out. Ο Ατρόμητος που θα μείνει ψηλά για την πίεση. Ψηλά λοιπόν σε αυτό το πλάγιο χωρίς να βιάζεται. Θα σημαδεύσει ο Μακέντα, ο Ιταλός και πάλι στο ψηλά, ο οποίος σηκώνει την μπάλα να την διώξει. Κεφαλιά του Σταυρόπουλου, νέο πλάγιο, συμπληρώθηκε το 45 λεπτό, θα δούμε τον έξτρα χρόνο. Ποιο θα είναι 5 λεπτά από ό,τι βλέπω. Ξεκινάμε λοιπόν το έξτρα 5 λεπτό, ξεκινήσαμε μάλλον. Αστέρας Ακροατρόμητος 3-0. Ψηλά στην εκτέλεση του πλαγίου και του θα κατέβασε ωραία με το στήθος. Δοκίμασε εκεί να αλλάξει αμέσως το παιχνίδι για τον Μπαρτόλο, δεν του βγήκε. Έκλεψε μου του Σαμί. Πάολο του Μπαρτόλο στον Παπαδόπουλο αφήνει το πλεονέκτημα ο Πολυχρόνης. Πνευμονίδης τώρα για τον Μπάκου. Μακριά από την περιοχή. Μπάκου στριφογυρίζει. Αλμύρα θα του κλέψει την μπάλα. Αλλά η παλιά του δεν είναι σίγουρη. Βγήκε ο Τσακμάκης και έκλεψε. Παπαδόπουλος τώρα το ατρομή του. Συγκλίνει προς τον άξονα για τον Τσιλούλη. Αυτός ανοίγει ωραία για τον Τσούμπερ. Από αριστερά δεν υπάρχει offside. Μέσα στην περιοχή ο Τσούμπερ κάνει προσποιήσεις. Πάει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Σούτ Μουτουσαμί. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Μπάλα περνάει τη μεσά γραμμή, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο Μακέντα. Τσούμπερ ανοίγει και αυτός το κοντρόλ, Σίψιτς απομακρύνει όπως. Η μπάλα έξω από την περιοχή του Ατομίτου, πλάγιο out, το οποίο εκτελέστηκε από τον Παπαδόπουλο για τον Τσακμάκη. Σταυρόπουλος. Για τον Μουντέ. Μουντές. Θέλει να αποφύγει τον Κετού. Μουντές πάνε δύο πάνω του. Τα κουνάκι του Μουντέ. Έρχεται ο Αλμύρας όμως μπροστά του Σαμί να κλέψει την μπάλα. Κετού για τον Σιλά. Όπως θα το μαθαίνει αυτός. Δεν χρειάζεται ρίσκα εκεί. Στο χώρο του κέντρου ο Μακέντα κατεβάζει την μπάλα με ωραίο τρόπο. Θέλει να βρει τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, τα κουνάκι και δυνατό μαρκάρισμα τον Παπαδόπουλο. Εδώ τώρα γυρίζει πίσω του Τάσο Πολυχρόνη. Αντί να δώσει κάρτα για το πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου του Ατρόμητου στον Μπαρτόλο, δίνει φάουλ στον Μακέντα ένα μέτρο πιο πίσω. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό από τα πέντε, το έξτρα χρόνο. Η μπάλα στα πόδια του Αλάκμπε. Παπαδόπουλος και πάλι για τον Αλάκμπε. Σηκώνει το κεφάλι, σερτή παλιά για τον Κετού. Θα χάσει στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Πεισματάρι όμω θα γυρίσει να βλεφθεί σε λάθο και να δώσει τον Σιλά. Ψηλά, φωτιά εκεί για τον Κετού. Δεν χρειάζονται αυτά τώρα. Στη μεσαία γραμμή έχει πολύ. Έχει ένα ημίχρονο ακόμα. Για να χάνει την κατοχή του εύκολα. Μπαρτόλο, ωραία, κατεβάζει την μπάλα για τον Μακέντα. Έντερ. Θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά. Άλχο, κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να πατάει μάλλον το αφινάκι για τον Μπαρτόλο. Στη γραμμή τη μεγάλη περιοχή του Μπαρτόλο. Στριφογυρίζει. Μπαρτόλο, σουτ. Στην αγκαλιά του Διασασβίλη. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου, που και σας βίλει αφήνει την μπάλα με τα χέρια στον Παπαδόπουλο, αυτό στον Τσούμπερ. Και τώρα Τσιγκάρας, κάτω από το κέντρο. Τώρα θα το περάσει ο Ατρόμητος με την παλιά του Τσιγκάρα. Για τον Μουντέ θα κλέψει εκεί εύκολα ο Σιλά την μπάλα και ο Αλμύρας αριστερά για τον Σιλά. Πάει πάνω το Σταυρόπουλος, Σιλά δεν ρισκάρει, γυρίζει πίσω στον Αλμύρα. Και τώρα ο Έντερ. Έντερ σταματά, μετακίνησε από τους συμπαίκτες, θα δώσει δίπλα στον Αλάκμπε. Κάποιος πιο πίσω στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος με τα πόδια θέλησε να
Μπαίνει τον ψηλά, μπάλα βγήκε απευθείας πλάγιο out. Μπήκαμε στο πέμπτο, από τα 5 λεπτά του εξτραχρόνου. Θυμίζουμε το σκορ άνοιξε ο Κάλβιν και του στο 10 λεπτό μετά από assist του Έντερ Γκοντζάλες. Στο 34 με εκτέλεση πέναλτι τον Μπαρτόλο για το οποίο φάγαμε σχεδόν τα 5 λεπτά του εξτραχρόνου. Σου του Αλμίρα η μπάλα χτύπησε στη χέρια με την κούκλα δρομή του. Καταλογίστηκε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Μπαρτόλο. Έπεσε ο Κουκκεσασβίλη, βρήκε την μπάλα, η οποία όμως πήρε περίπου και κατέληξε στη δεξιά του γωνία και έγινε το 2-0. 5 λεπτά αργότερα, ο Νίκολα Ιάλφο μετά από ασίστου μακέτα σε κενή αιστεία διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Χολοκοντρώνη. Σε ένα τέταρτο περίπου θα είμαστε και πάλι μαζί σας με την περιγραφή του δεύτερου μηχρόνου.

0: Αρκαδία 938.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
1: Πιστεύω θα τα δω όλα!
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο. Πω, πω, πω, πω. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
15: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
16: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις

0: Δηλαδή πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω.
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
0: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Ίντερνετ χωρίς σταθερό. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο Θεός Κολοκοτρώνης. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 938, χάσατε πολλά. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0. Ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Άρχισε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων στο 10ο λεπτό, όταν ο Έντερ πίεσε, εκμεταλλεύτηκε λάθος τη άμυνα στο τρομή του. Την κατάλληλη στιγμή πλάσαρε στον Κάλβιν και του, ο οποίος πάσαρε στο Κετού, πλάσαρο Κετού για να κάνει το 1-0. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Τσιγκάρα σε τέτα τέτ. Τον νίκησε ο Νίκος Παπαδόπουλος στο 30 μάλλον. Σου του Αλμύρα η μπάλα χτύπησε σε χέρι αμυντικού του Ατρόμητου και αφού πέρασαν 4 ολόκληρα λεπτά για να εξεταστεί φάση από το ΒΑΡ, πεδείχνει το πέναλτι με τον Μπαρτόλο να εκτελεί. Μπαρτόλο που τώρα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή σε πλάγια θέση. Θα βγάλει στον Σιλά. Σέντρα του Σιλά, έρχεται ο Αλμύρας. Γκολ! Καιρός ήταν να βάλει και ο Χρήστος Αλμύρας ένα γκολ. Στο 47 η σέντρα του Σιλά, ο Αλμύρας ζήγησε την μπάλα με ένα πλασέ, την έστειλε στη δεξιά αγωνία του Μπουγκεσασβίλη. Τι να κάνει κι αυτός. 4-0 με τον γκολ του Χρήστου Αλμύρα που πανηγυρίζεται έξαλα από την κερκίδα, από τον πάγο, από όλους τους παίκτες του στον νεαρό ποδοσφαιριστή. Έχουν πάει όλοι πάνω και δίνουν τα συγχαρητήρια. Το είπαμε και νωρίτερα στη μετάδοση. Πάρτι από τον Αστέρα σήμερα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0.

4-0. Λέγαμε λοιπόν τη διακύμανση. Μας πρόλαβε ο Σιλιά με τη σέντρα του Αλμύρα που βλασάν κάτι 4-0. Πέναλτι του Μπαρτόλο λοιπόν στο 34. Έπεσε στην πορεία της μπάλας ο Κουκκεσασβίλη. Την βρήκε. Ενώ φαινόταν θα βγει, πήγε στην εστία του. Στο 39. Σέντρα του Μακέντα ο Άλφος και μια εστία το 3-0. Ένα λεπτό νωρίτερα. Σέντρα του Σιλιά πλασέ στην κίνηση του Αλμύρα. Για να γίνει το 4-0. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει πολύ ευρία νίκη του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές αντιμέτωπες. Θυμόμαστε ένα 6-1, το οποίο βέβαια ήταν σε φιλική αναμέτρηση. Κανείς, νομίζω, αν λάβει υπόψη του την κρισιμότητα του αγώνα, δεν θα περίμενε να έχει αυτή την εξέλιξη, αυτό το άνετο 4-0. Και νωρίτερα είχαμε την ισοπαλία στο κήπεδο των Σερών. Πανσερακός Λάρισα 1-1 και την νίκη της Κηφισιάς στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού με 1-0. Με δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να χάσει, να μην κερδίσει ο Αστέρας σήμερα. Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσερακός Καστέρας 28, η Λάρισα 25. Ο Αστέρας που το ερχόμενο Σάββατο θα παίξει στη Λάρισα κοντά στην τοπική ομάδα. Η Κερκίδα προσπαθεί να ζεσταθεί με συνθήματα και ζητοκραυγές. Και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι. Με τον Άλχο να κλέβει τώρα την μπάλα. Μπαρτόλο στο χώρο του κέντρου. Για τον Άλχο κάνει την κίνηση στα δεξιά. Πάει πάνω το τσιγκάρα. Ο Μακέντα κάνει κίνηση σέντερφο στην περιοχή. Θέλει να βρει αυτόν την μπάλα. Ήταν δύσκολο να πάει δύο παίκτες πάνω στο Μακέντα. Σε αυτή τη σέντρα του Άλχο. Κέρδισε και η ομάδα γυναικών του Αστέρα σήμερα. Να θυμίσουμε τον Οδυσσέα Μοσχάτου με 1-0 για την 24η αγωνιστική τη ΑΕθνική Γυναικών. Και σταθεροποιείται στην τρίτη θέση πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει μαθηματικά ο ΠΑΟΚ και σχέδιση την Παναθηναϊκό σημάδι 2-0. Ο ΠΑΟΚ που θα είναι αντίπαλος του Αστέρα στον τελικό της οργάνωσης του κυπέλλου γυναικών. Πιο πιθανή έδρα είναι το Αγρίνιο και το γήπεδο του Πανατολικού. Ένας τελικός που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή 26 Μαΐου. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως από την διοργανώτρια αρχή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι πληροφορίες λένε ότι λόγω και της γεωγραφικής θέσης οι έδρα πρέπει να είναι μεταξύ των δύο πόλεων, της Θεσσαλονίκης και Τρίπολης, θα επιλεγεί το γήπεδο του Πανετολικού. Αλλάχνουμε τώρα, θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Άλχο στο χώρο του κέντρου. Άλχο παίρνει μια κεφαλιά. Θα φτάσει μπάλα όμως τον Μουτουσαμί, τον πιέζει ο Μακέντα. Θυμίζουμε, αύριο συνεχίζεται η δράση σε στοίχημα Super League με τα δύο μεγάλα ντέρμπι για τα play-off 1 έως 4. Στις 7 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Παναθηναϊκός ΑΕΚ. ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 58, Παναθηναϊκός 50. Εδώ να θυμίσουμε ότι αυτές και είναι μάλλον και οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τα αναπομείνοντα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πρωταθλητής και ο δεύτερος στο Champions League. Και το λέμε αυτά τα τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, γιατί το πέμπτο το πήρε ο Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.
την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο του Βόλου. Πήρε το καλό εισιτήριο του Europa League, θα παίξει στα play-off του Europa League. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει σίγουρα η ομάδα της Κρήτης σε όμιλο Ευρωπαϊκής Οργάνωσης είτε στο Europa League αν πάρει την πρόκριση, είτε αν χάσει στα play-off του Europa League σε όμιλο του Conference League. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης. Από την άλλη, ο πρωταθλητής θα παίξει στα play-off του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Και εδώ να πούμε την υποσημείωση ότι αν κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα παίξει η απευθείας η League Phase. Η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας των play-off θα μπει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των νέων πρωταθλητών. Αν είναι ο Ολυμπιακός η δεύτερη ομάδα, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η τρίτη ομάδα της βαθμολογίας θα μπει στον δεύτερο προκριματικό του γύρο πάλι. Η τέταρτη ομάδα της βαθμολογίας θα μπει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Έτσι έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ομάδων της Stoiximan Super League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 55 λεπτό μπήκαμε. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Και του στο 10 Μπαρτόλο με πέναλτι στο 34, Άλχος στο 39 και ο Αλμύρας στο 47. Έχουν δώσει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα στον Αστέρα Άκτορ. Και λέγαμε για τη Stoiximan Super League. Αύριο έχουμε και τα play-off των θέσεων 5-8 που πλέον δεν έχουν καμία βαθμολογική σημασία. Στις 5 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης. Λεβαδιακός είναι πρώτος με 22, Όφι 20, Άρης 19, Βόλος έχει 17 βαθμούς. Ετοιμάζονται Μούμο Μουνιός και Νίκος Καλτσάς να περάσουν αγωνιστικό χώρο. Ο Έντερ είναι πεσμένος αγωνιστικό χώρο, είχε από νωρίτερα ένα προβληματάκι. Και λογικά θα είναι αυτός ο ένας που αποχωρήσει. Φαντάζομαι και ο Μπαρτόλο, καθώς και αυτός είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στο πρώτο ημίχρονο. Όντως ο Έντερ θα δώσει τη θέση του στον Μούμου Μουνιόθ.

κατά χειροκροτήμενο ο Έντερ, ο οποίος και σήμερα έπιασε πολύ ψηλά στάνταρ στην απόδοσή του. Δίνει τη θέση του στον Μουμουνιού, ενώ ο Φεδερίκο Μακέντα είναι αυτός που αποχωρήσει για να δώσει τη θέση του στον Νίκο Καλτσά.

Μακέτα καταχειροκροτούμενος όπως και έτερα αποχωρεί. Μακέτα ακούει και το όνομά του εθνικά από την κερκίδα. Και δέχεται τσαγκαλιές όλων των μελών του κίνητου του Αστέρα. Το 56 λοιπόν, δύο πρώτες αλλαγές. Τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Είπαμε, παρά το κρύο, πολύ θερμή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Με το 4-0. Να έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πνευμονίδης τώρα με την μπάλα θα δώσει στον Παπαδόπουλο, του Σαμί, πιο πίσω στον Μίτογλου, ο οποίος θυμίζουμε τον Τσακμάκη στο ημίχρονο. Τη μία αλλαγή που έχει κάνει ο κύριος Κέρκες, ο Τσακμάκης ήταν και ο μόνος παίκτης που είχε δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Πολυχρόνη. Ο Μάκης μπάλας από τον Σίψιτ, τρέχει ο Κετού. Μονομαχή με τον Μουντέ, θα τον σπρώξει ο Κετού. Παόλο που καταλογίζει ο Πολυχρόνης.

Σε συνέχεια στο παιχνίδι, ένα νέο φάουλ που κερδίζει ο Πλεμονίδης λίγο κάτω στην μεσαία γραμμή από τον Νικολάη Άλχο. Ξέρεις να πούμε ότι σε 25 παιχνίδια που έχουν γίνει για το πρωτάθλημα μεταξύ Αστέρα και Ατρόμου του σε οποιαδήποτε φάση, κανονική περίοδο ή play-off ή και play-out ή και play-off που θα παίξει η δύο ομάδες στο παρελθόν. 11 νίκες έχει ο Αστέρας, 8 παιχνίδια έχουν τρέξει στη Σόπαλα, 6 νίκες έχει ο Ατρόμητος. Όπως όλα δείχνουν, ο Αστέρας θα φτάσει στη 12η του νίκη εντός έδρας επί του Ατρομήτου. Με το σκορ να είναι στο 4-0 και ενώ βρισκόμαστε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάλτσας να πάρει φάουλ από τον Πλεμονίδη. Σήμερα για το πρωτάθλημα K19 έχει κρυθεί και εδώ ο τίτλος, τον έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ. Πανσεραϊκός και Φυσιά 0-1, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Πανετολικός Λεβαδιακός 2-0, ΠΑΟΚ Όφη 1-1. Αύριο στις 12 Βόλος Ατρόμητος, στη 1 Λάρισα Άρης, στις 2 στο Μεσικό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός. Ο Αστέρας Άκτορ που βρίσκεται στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Σήμερα είχαμε και το παιχνίδι Ολυμπιακού Αστέρα Άκτορ για το πρωτάθλημα K17, 5-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ρέντη. Στα άλλα παιχνίδια και φυσικά Πανσεραϊκός 0-1, Ατρόμητος Βόλος 0-0, Άρης Λάρισα 1-4. Αύριο θα παίξουν Λεβαδιακός, Πανετολικός και Όφη ΠΑΟΚ. Παιχνίδι κέντρου τώρα, καταλαβαίνει κανείς, με το 4-0, είναι λίγο δύσκολο. Και στο προτάσμα κατά 15, Ολυμπιακός κέρδισε τον Αστέρα Άκτερ με 2-0. Στα άλλα παιχνίδια και φυσικά Πανσεραϊκός 1-2, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0, Ατρόμητος Βόλος 2-0. Και Λάρισα 3-0. Ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Μουνιώθ από τον Παπαδόπουλο του Ατρομήτου. Ετοιμάζει αλλαγές ο κύριος Κέρκες, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με την εικόνα που εμφανίζει ο Ατρόμητος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μίχορ και ο Κάκη είναι οι δύο παίκτες που θα αγωνιστούν στο χώρο. Ο Κάκη θα πάρει τη θέση του Τσιλούλη. Και ο Μίχολ θα πάρει τη θέση του Μουτουσαμί. Εξικός ο πρώτο λεπτό, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 4-0. Συνέχεια στο παιχνίδι τον Παπαδόπουλο να εκτελεί το φάουλ. Καλτσάς παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει πολύ πλάγια, θα κάνει το σπριντ, θα την προλάβει ο Μαρτόλο, κοντά στο μάκι του κόρνερ από δεξιά. Κλείνεται εκεί βέβαια όμως, θα βρει τον Μουνιώθ, ο οποίος θα χάσει από τον νέο σολφέτα Μίχολ, θα κάνει και το φάουλ. Εκτελείται από τον Παπαδόπουλο για τον Γκουγκεσασβίλη. Παπαδόπουλος θα απομακρύνει, σε ένα σημείο υποσύψης θα πάρει την κεφαλιά, Καλτσάς δεν θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, παρά το γεγονός αυτό όμως θα πάρει το χειροκρότημα από την κερκίδα, ο Νίκος Καλτσάς. Και αν μπορώ να διακρίνω καλά, τη θέση του σέντερφορ μετά την αποχώρηση του Μακέντα, στη θέση του σέντερφορ μάλλον, έχει πάει ο Κάλβιν Κετού. Μια βαθιά παλιά τώρα, Μπαρτόλο μες στην περιοχή είναι μόνος του. Μπαρτόλο θα πάρει το κόρνερ από τον Μίτογλου. Ο Αστέρας που θα λέγαμε έχει εκμεταλλευτεί κάθε λάθος του Ατρομήτου και κάθε ευκαιρία που το έχει παρουσιαστεί στο σημερινό παιχνίδι. Ο Χούλιο Μπαρτόλος από την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά, ενώ μπήκαμε στο 63. Εκτελεί ο Μπαρτόλο,
Θα διώξει με κεφαλιά ο Μπάκου. Πιο μακριά από τον Παπαδόπουλο, σε πλάγιο άου. Ενώ υπάρχει πεσμένος παίκτης του Αστέρα Άκτορ, στη μεγάλη περιοχή του Αδρομήτρου, είναι ο Αλμύρας, θα σηκωθεί. Δεν νομίζω και ότι υπήρξε κάποιο μαρκάρισμα στο Χρήστο Αλμύρα, πάνω στη φάση. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο άου που έχει κερδίσει ο Αστέρας και τον Νικολάη Άλχο. Να πηγαίνει στην εκτέλεση. Άλχο για Καλτσά. Καλτσάς θα χάσει από τον Παπαδόπουλο. Εδώ μετά από φάση που δίνει σε μπιλιάρδο, Πλεμονίδης έδιωξε, η μπάλα χτύπησε σε Άλχο, Καλτσά και στο βοηθό, το πλάγιο out για τον Ατρόμητο που εκτελέστηκε. Ο Μουντές με την μπάλα για τον Νουκάκη στην πρώτη επαφή μετά την εισοδό στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τον Σιλά, θα πάρει το φάουλο ο Νουκάκη. Στη μεσαία γραμμή. Μίχορλ με την μπάλα. Θα κλέψει ο Μουνιώθ. Μπαρτόλο για τον Καλτσά. Κάνει κίνηση ο Μουνιώθ. Ωραία κάθετη του Καλτσά για τον Μουνιώθ. Μένει κάτω η σημαία του βοηθού. Η μπάλα όμως έχει πάει αρκετά πλάγια και είναι μόνος το Ισπανός. Αναγκαστικά θα γυρίσει πίσω στον Αλμύρα. Αλμύρα έξω από την περιοχή. Ανοίγει το κοντρόλ. Θα χάσει την μπάλα. Ο βοηθός που. Δεν είναι ο Σάιρ Ντομουνιώθ, πέρασε όμως ανεκμετάλλευτα τη φάση. Η μπάλα στον Σιλά τώρα που θα γυρίσει από πολύ μακριά πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος σηκώνει το κεφάλι, κάνει ένα γέμισμα για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, κατανοώντας ότι είναι εκτεθειμένος, δεν έκανε καν κίνηση προς την μπάλα. Την άφησε να καταλήξει τα πόδια του Σταυρόπουλου και αυτό στον Μουντέ, περνάει το κέντρο. Κουκάκι. Κουκάκι για τον Τσούμπερ, αλλάζει πρώτα στην μπάλα, φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δείχνει τη σφυρίχτρα του, ο Πολυχρόνης. Θα σφυρίξει δηλαδή για να γίνει το φάουλ. Ενώ καλή ακόμα δύο παίκτες κοντά του Αντωνόπουλος. Λογικό είναι να κάνει και εξοικονόμηση δυνάμεων. Με το σκόρ να είναι στο 4-0 και το παιχνίδι στο 65 λεπτό. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν τράβηξει κουπί. Σίγουρα χρειάζονται ανάσες. Τελέσει και το φάουλ, μια κεφαλιά θα πάρει και ο Σαυρόπουλος από φυσικά άστοιχη. Ενώ ο αρχηγός Ατρομήτου βρήκε και τον Αλμύρα. Ξαναβρέθηκε για λίγο στο έδαφος. Και σηκώθηκε όμως αμέσως, θα συνεχίσει το παιχνίδι με το ελεύθερο του Παπαδόπουλου.

Στο χώρο του κέντρου ο Τσούμπερ τώρα ανοίγει για τον Παπαδόπουλο αριστερά. Δευμονίδης για τον Μίχορν. Πήγε τον Μαρκάλο Μουνιώχ, ο οποίος βρίσκεται όσο κρατάει το πόδι. Τσούμπερ έξω από την περιοχή, δεν αποφύγει τον παίκτη του Αστέρα. Οι κόντρες ευνοούν ποιον, τον Μουντέ. Ναι, θα προλάβει την μπάλα. Πριν βγει out και θα γυρίσει στον Τσιγκάρα, Μίχολ, στον άξονα, ένα σουτ θα βάλει την κόντρα Μπαρτόλο. Μπάκου για τον Τσούμπερ. Αφήνει ο Ουκάκη για τον Μουντέ, από δεξιά έχει χώρο για να βγάλει μια σέντρα. Καλτσάς παρεμένει στην πορεία της μπάλας και απομακρύνει. Παπαδόπουλος για τον Μίχολ. Σκάβει την μπάλα ο Μίχολ για τον Μπάκου μέσα στην περιοχή. Νέα επέμβαση. Δεν είναι ακριβώς ή το τάκλινγκ του Τριανταφυλόπουλου και ο Παπαδόπουλος. Αυτή είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους με τον Μίχολ από αριστερά. Μίχολ στο πρώτο δοκάρι και παραλίγο να έχουμε στον πόλεμο από αρκετού. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα να διώξει δηλαδή ο Κετού. Πήγε πάνω του και κατευθύνθηκε προς την γωνία του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν ευνηδιάστηκε, όπως είπαμε. Έπεσε και μπλόκαρε. Πλάγια που κερδίζει ο Αστέρας τώρα, ο Ατρόμητος, συγγνώμη. Καθώς ο Άλεχος δεν μπόρεσε να βρει τον Καλτσά, μένει ψηλά ο Αστέρας για να πιέσει. Στο 68, Μίτροβιτς και Βελιγανίδης. Οι επόμενες δύο αλλαγές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Με τον Ατρόμητο τώρα να έχει την μπάλα με τον Μουντέ. Προσπαθεί να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Θα κάνει την κάθετη για τον Μουκάκη. Πολύ ωραία παλιά. Αλλά Άγκβερ φτάνει πρώτος στην μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον επιθετικό του Ατρομήτου. Και τώρα λογικά θα γίνουν και οι δύο αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Μίτροβιτς θα πάρει τη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο στην πρώτη αλλαγή.

αποθεούμενος ο Μπαρτόλο, αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση στο Μίτροβιτς. Θα μπει και ο Δελιγιαννίδης στη θέση του Νίκολα Ιάλχο.

ο άλλο θα δώσει θέση στο Δελιγιανίδη, ενώ θα έχουμε αλλαγή και από τον Ατρόμητο. Θα βγει ο Πνευμονίδης για να μπει ο Τσαντίλας. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές, 70 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0, Άλχος στο, και Τού στο 10 λεπτό, Μπαρτόλο σε 34 με πέναλτι, Άλχος στο 39, Καλμύρος 47. Έχουν βάλει αυτά τα 4 γκολ που δίνουν μια πολύ σημαντική νίκη. Για τον Αστέρα, Μίτροβιτς θα πάρει το κόρνερ στην πρώτη επαφή με την μπάλα από τον Νουκάκη. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Με τον Νίκο Καλτσά να πηγαίνει για την εκτέλεση. Το 20 λεπτό. Ο Καλτσάς περιμένει το OK του Πολυχρόνη. Τώρα θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Μάλλον μπάλα κατευθυνόταν προς την αιστεία, όπου και σας βίλει εύκολα μπλοκάρε. Και με τα χέρια θα τροφοδοτήσει τον Παπαδόπουλο. Είχε αυτός δίπλα τον Τσούπερ και περνάει το κέντρο. Θα γυρίσει τον Μίχορ. Μίχορ για την Κάρα. Την Κάρα πιο δεξιά στον Ουκάκη. Ουκάκη μια σέντρα. Απομακρύνει κεφαλιά ο Αλάκμπε και του τα κουνάκια για τον Καλτσά δεν περνάει μπάλα. Θα φτάσει στον Αμίτογλου. Την Κάρας πάλι για τον Νουκάκη, από δεξιά έχει δίπλα και τον Μουντέ. Στον Μουντέ θα δώσει την μπάλα, Μίχορ. Πιο πίσω και πάλι στον Τριγκάρα. Μπήκαμε στο 71. Ο Παπαδόπουλος κάτω από την μεσαία γραμμή, δίνει χώρο πλέον ο Αστέρας. Δεν χρειάζεται να ρισκάρει σε καμία περίπτωση επιθετικά. Με αυτό το τεράστιο βαντάζ που του δίνει το 4-0. Το υπέρθο σκορ. Ουκάκι για τον Μίχορν. Σκάβει αυτό για τον Μπάκουρ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή θα σκάσει μπάλα. Θα την προλάβει εντό αγωνιστικού χώρου, αλλά θα την στείλει πάνω στον Καλτσά. Δελιγιανίδης απομακρύνει. Σε ένα σημείο που ο Κετού παίρνει μια κεφαλιά, στέλνει την μπάλα μα από τον Μίχορν. Μίχορν από αριστερά ο Ατρόμητο. Παπαδόπουλο να συρθεί σέντρα. Μπάκουρ στη μεγάλη περιοχή. Βγάζει πιο έξω για τον Τσούπερ. Δεν βρίσκουν τον χώρο να κάνουν το σουτ του παίκτη του. Τσούπερ με τα αριστερά να σουτ σκάβει την μπάλα. Δεν ανησυχεί σε καμιά περίπτωση τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι την μπάλα να περνά εκτός πιο μακριά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αιστείας του. Παπαδόπουλος λοιπόν, ο goalkeeper Παπαδόπουλος, αρχινός του Αστέρα. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλτσάς παίρνει μια κεφαλιά, η μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή, κυνηγά ο Μίτροβιτς, πρώτος στην μπάλα όμως θα πάει ο Μουντές, ο οποίος θα απομακρύνει όπως όπως, δεν είναι πολύ ψηλό στην μπάλα. Ουκάκι να πάρει την κεφαλιά από τον Αλμίρα, Αλάκμπε στον Τριανταφυλόπουλο, το στέλνει να δει τον Μίτροβιτς, ψηλά, καταλογίζεται φάουλ όμως υπέρ την Τσιγκάρα από τον Στέφαν Μίτροβιτς. Σούπερ. Μουντές για τον Τσιγκάρα. Πάλι Τσούπερ, ο οποίος πήγε από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Και του θα κλέψει, θα δώσει τον Μίτροβιτς. Και έχουμε μια δυνατή κόντρα του Μίτροβιτς με τον Μουντέ. Πήγαν και οι δύο παίκτες με δύναμη στην μπάλα, βρήκαν πόδι με πόδι. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Πολυχρόνης, σφυρίζει να μπουν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ευκαιρία δοθήσεις με τη διακοπή. Πάμε να δούμε τι έγινε στον ευρωπαϊκό χώρο σήμερα. Για την Premier League τελικά αποτελέσματα. Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 σε εξέλιξη το 25ο λεπτό, Arsenal Fulham 3-0. Η Arsenal που με την νίκη της στη διαφερνόμενη θα φτάσει 76 βαθμούς, 6 περισσότερους από τη Manchester City, η οποία όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Η City που παίζει τη Δευτέρα το βράδυ στο Liverpool κόντρα στην Everton. Αύριο θα παίξουν Bournemouth Crystal Palace, Manchester United Liverpool στις 5:30 και Aston Villa Tottenham. Τη Δευτέρα επίσης το παιχνίδι Chelsea Nottingham Forest. Στην Bundesliga, γερμανικό πρωτάθλημα, Άιντραχτ Χαμβούργο 1-2, Βέρντερ Άουγσμπουργκ 1-3, Μπάγερν Μονάχου Φάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Στουτγκάρντ 3-3, σε εξέλιξη Λεβερκούζεν Λιψία 3-0,
πρωταθλήτρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Bayern Μονάχου με 83 βαθμούς. Το ενδιαφέρον, δύο αγωνιστές πριν λήξει το πρωτάθλημα, κρίνεται στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, στα τρία ευρωπαϊκά εισιτήρια, ένα στο Champions League και δύο στο Europa League. Αυτή τη στιγμή Leverkusen, Stuttgart και Hoffenheim, δύο αγωνιστικές πριν από τέλος, έχουν και οι τρεις ομάδες από 58 βαθμούς, έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ψάχνουμε να βρούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάει στο Champions League και ποια και ποιες δύο θα μπουν στο Europa League. Σε λίγο θα δούμε την κίνηση και σε La Liga και σε Serie A στην Ιταλία, καθώς συνεχίζεται το παιχνίδι, έχουμε φτάσει στο 75, ετοιμάζεται ο Ιβάνοφ να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής και θα κλείσει τις αλλαγές του Γιώργου Σαντελόπουλος. Με τον Σίλα να έχει την μπάλα στη μέσα γραμμή. Καλφράς ανοίγει για τον Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς παίζει με τα νησοδότα από αριστερά. Για τον Καλτσά, Σιλά και πάλι για τον Μίτροβιτς. Έχει χώρο και πηγαίνει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα ανοίξει το κοντρόλ όμως και θα βγει με την μπάλα out. Και νομίζω τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Όχι. Εκτέλεσε το out ο Κουκιασασβίλη για τον Μίχορ. Στην επόμενη διακοπή θα γίνει η αλλαγή του Ιβάνο. Παπαδόπουλος για τον Μίτογλου, στη μεγάλη περιοχή του τρομή την μπάλα, Κουκιασασβίλη με τα πόδια. Για τον Μουντέ. Και τώρα Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος. Και πάλι για τον Μουντέ. Θα κλέψει ο Αλμίρα στο χώρο του κέντρου και θα δεχτεί ένα δυνατό μαρκάρισμα τον Μίχολ, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη για παίκτη του. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή με τον Τόμπι Αλάκβενεν, αυτός που θα αποχωρήσει για να δώσει τη θέση του στον Ρόμπερτ Ιβάνοφ.

κατά χειροκροτήθηκε και ο Αλάκμπερ. Καταλαβαίνει κανείς, στο σημερινό παιχνίδι δεν υπάρχει σφαιρίσας. 77 λεπτό, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 4-0. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ιβάνο, που είναι αυτός που εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Αλμίρα λίγο νωρίτερα, γυρίζει πίσω την μπάλα στο Τριανταφυλόπουλο. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος υπό την πίεση εκεί του Τσούμπερ θα απομακρύνει όπως όπως την μπάλα στο fly out. Στο κέντρο τώρα παίζει την μπάλα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα. Λα Λίγκα, τελικά αποτελέσματα. Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1. Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Σε εξέλιξη 79, Αλαβές Μπιλμπάο 2-2. Στις 10, Οσασούνα Μπαρτσελώνα. 34η αγωνιστική. Η Μπαρτσελώνα έχει τεράστιο προβάδισμα. Κατάκτηση τίτλου έχει 85 βαθμούς. 74 έχει η Ρεάλ. Θα λέγαμε ότι στο Champions League έχει εξασφαλίσει την εξοδότηση και η Villarreal που έχει 68 βαθμούς. Πολύ κοντά στο να το καταφέρνει και η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει 63. Η Betis απέχει 13 βαθμούς. Η Betis που θα παίξει αύριο βέβαια. Έχει 50. Ίσως η Εδάδ μπορεί να έχει 43 βαθμούς. Έχει όμως εξασφαλίσει την εξοδότηση στο Europa League επειδή κατέκτησε το ισπανικό κύπελο. Και στην Ιταλία, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0, στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Η Ίντερ παίζει αύριο με την Πάρμα, θα έχει την δυνατότητα, αν κερδίσει, να αυξήσει διαφορά της από την Νάπολη και να κατακτήσει τις 12 βαθμούς. Μάλλον χρειάζεται, να το πούμε απλά, έναν βαθμό στο αυριανό παιχνίδι για να πάρει και μαθηματικά το σκουδέτο. Νάπολη θα είναι στο Champions League. Από εκεί και πέρα Μίλαν 67, Γιουβέντους 64, η Κόμονη 62, η Ρώμα 61. Αυτές είναι ομάδες που θα είναι στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έτσι όπως φαίνεται. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, στο 80 φτάσαμε. Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 4-0. Έχουν κατέβει οι ρυθμοί, όπως καταλαβαίνει κανείς. Ο Τρόμητος φαίνεται πιο πιεστικός, έτσι για να πετύχει το γκολ της τιμής. Ο Αστέρας Άκτορα την άλλη περιμένει. Έχει αυτό το σημαντικό προβάδισμα. Θέλει να κάνει και οικονομία δυνάμεων, όπως καταλαβαίνει κανείς. Ένα σύντομο του Παπαδόπουλου δεν ενισχύει τον έτερο Παπαδόπουλο. Περνάει out. Με την νίκη του αυτή, ο Αστέρας πιάνει το Μαρσέρα 28, η Λάρισα έμεινε 25, ο Πανατολικός έχει 31. Θυμίζουμε το ερχόμενο Σάββατο, 7η αγωνιστική. Λάρισα, Αστέρας, Άκτορ, Πανσεραϊκός και Φυσιά, Τρόμητος, Πανατολικός. 8η αγωνιστική, την 3η, 12 Μαΐου. Αστέρας Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος Πανατολικός Λάρισα. 9η αγωνιστική, Σάββατο 16 Μαΐου. Αστέρας και Φυσιά Λάρισα Ατρόμητος Πανσεραϊκός Πανατολικός. 21 Μαΐου. Ολοκληρώνεται το μίνι πρωτάθλημα των play-out. Τελευταία αγωνιστική, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά Λάρισα Πανατολικός Αστέρας. Ο Μίτογλου στο χώρο του κέντρου με την μπάλα. Για τον Μουντέ, κάθεται το Μουντέ για τον Λουκάκη. Ο Σιλά θα παραχωρήσει, όχι μόνο θα κερδίσει το πλαγιό, μάρκαρε και τον Λουκάκη. Η κόντρα προφανώς, σύμφωνα με τον βοηθό, ευνόησε τον παίκτη του Αστέρα. Θα κλείσει τις αλλαγές ο κύριος Κέρκες με την είσοδο του Τζοβάρα, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μπάκου. Αλλάζει και να παίξει στην επιθετική γραμμή ο κύριος Κέρκες. Ο Ατρόμητος, θυμίζουμε, θα καταταγεί ένατος.
είναι η μοναδική ομάδα. Μάλλον να είμαστε πιο ακριβείς. Η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του. Δεν ξέρω να καταταγεί ένατος. Πάντως σίγουρα ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων στα επόμενα 4 παιχνίδια. Έχει ήδη 40 βαθμούς. Που και σας βίλει για τον Παπαδόπουλο. Πιέζουν εδώ και για να δούμε. Κλέβουν τελικά οι παίκτες του Αστέρα. Καλτσάς από δεξιά. Για τον Μουνιώθ. Μουνιώθ στον άξονα για τον Αλμύρα. Πώς θα δοκιμάζει ένα σουτ. Κάζει πιο έξω τον Μουνιώθ. Σίψιτς. Έχει αφήσει το κέντρο της αμυνάς του. Θα δώσει τον Αλμύρα. Πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Και με αυτά την επαφή συμπληρώνουμε 82 λεπτά. Έκανε το λάθος ο Ιβάνοφ. Κλέβει ο Ουκάκη. Αποφύγει τον Ιβάνο, σταματημένο Ουκάκη, πάει πλάγια, θα βγάλει μια σέντρα, Τζοβάρα στο 4-1. Ο Τζοβάρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα, φέρνει στα δίχτυα. Ήταν το λάθος του Ιβάνο στη μεσαία γραμμή, ο Ουκάκη ξεκίνησε μια κούρσα, Ιβάνο απλά τον κοίταγε, δεν μπορούσε, τον είχε αφήσει πολλά μέτρα πίσω. Έβγαλε τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Τζοβάρας από τη μικρή περιοχή κάνει το 4-1 στο 83. Ο νέος αλθόντας παίκτης στο ατρομή του. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα μειώνει το σκορ. Είπαμε ο Ατρόμητος κυνηγούσε το σκορ της στιγμής. Μπαίνουμε στο 84. Μπάλα στα πόδια του Σίψιτς, κάνει ένα βαθύ γέμισμα για τον Μίτροβιτς. Ο Μουντές κάλυψε γρήγορα το χώρο και απομάκρυνε. Ψηλά παίρνει μια κεφαλιά που και δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Η μπάλα, με συγχωρείτε, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Γκουγκεσασβίλη, ο οποίος κάνει ένα δυνατό βολέ. Τσούπερ κατεβάζει με το στήθος και δίνει πιο δεξιά και πάλι στο Νουκάκι. Ο Κάκη μπροστά από το Σιλά, έρχεται ο Μίτροβιτς να βοηθήσει στο μαρκάρισμα και να κλέψει την μπάλα. Δελιγανίδης για τον Σίψιτς. Σίψιτς ένα γέμισμα με τον Καλτσά, δεν έχει σηκωθεί σημαία, δυνατή μπάλα όμως, έσκασε την μπάλα, πήρε δύναμη, βγήκε ο Κουκκισσασβίλης σε όριο της μεγάλης περιοχής και μπλόκαρε. Μπαίνουμε στο 85, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1. Φορταστικό παιχνίδι σήμερα για όσους αψήφισαν το ιδιαίτερα τσουφτωρό για Μάιο μήνα κρύο και έδωσαν το παρόν στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, νομίζω ανταμείφθηκαν και με το παραπάνω με το θέμα που είδαν από τον Αστέρα τουλάχιστον μέχρι το 48 την πρώτη φάση του δεύτερου χρόνου ήταν και το τέταρτο γκολ. Καταλαβαίνει κανείς ότι μετά δεν υπήρχε λόγος για πίεση του Ατρόμητου ή για το κυνήγι κάποιο παραπάνω γκολ, αφού η νίκη σχεδόν έχει κλειδώσει. Ακολουθούν πολλά δύσκολα παιχνίδια. Χρειάζεται να ξαναβούμε και η οικονομία δυνάμεων. Για τους 4 τελικούς που ακολουθούν, το σημαντικό μετά τα σημερινά αποτελέσματα είναι ότι ο Αστέρας έχει αφήσει την προσεχή αντιπαλό του. Ένα σούτ του Τσούμπερ 4-2. Στο 85. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Εντάξει, είπαμε χαλάρωση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει θρίλερ το παιχνίδι. Προβληματισμένος ο Αντωνόπουλος που βλέπει την ομάδα σε 2 λεπτά να δέχεται 2 γκολ. Τζοβάρας 83, 85 ο Τσούμπερ. Με ένα άπιαστο σουτ, πολύ καλό σουτ. Ο Ελβετός βέβαια ποιοτικός ποδοσφαιριστής, δεν τον γνωρίσαμε σήμερα. Δεν άφησε περιθώρια δίδυνα, στην μπάλα πήγε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Παπαδόπουλος. Έγινε λοιπόν το 4-2. Πλάγιο που παραχωρεί τώρα ο Σταυρόπουλος. Στη μεσαία, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, εκτελέστηκε φάουλ που θα κάνει ο Κετού. Και τρώγοντας έρχεται η όραξη, βλέπουμε τον Ατρόμητο, θα κυνηγήσει. Ό,τι του αναλογεί, στο 87 είμαστε.
Όρθιος Αντωνόπουλος ζητά προσοχές στα μαρκαρίσματα βεβαίως και πίεση. Μίχολ για το Σταυρόπουλο. Μουντές. Και πάλι πίσω στο Σταυρόπουλο. Μητογλου. Για το Σταυρόπουλο, περνάει το κέντρο. Δίνει δεξιά στο Μουντέ. Μουντές θα βγάλει μια σέντρα απελπιστικά άστοχη. Εκεί μάρκαρε αποτελεσματικά ο Στέφαν Μίτροβιτς. Και ο Παπαδόπουλος, χωρίς να βιάζεται, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας αυτό το ελεύθερο. Το ελεύθερο λοιπόν από τον Παπαδόπουλο. Εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Μίτογλου. Ο Μουνιώς θα πέσει με δύναμη πάνω στον ξυλώσιμο κεντρικό αμυντικό του ατρομή του. Πάλι στη μέσα γραμμή για τον Ατρόμητο, ενώ είμαστε στο 88. Το εκτελεί του Κεσαρσβίλη που έχει βγει πολύ μακριά την αιστεία του. Για Σταυρόπουλο και Τσιγκάρα, προς τον Παπαδόπουλο. Πάει πάνω το Καλτσάς. Θα παραγωγεί στο πλάγιο ο Νίκος Καλτσάς. Τσιγκάρας για τον Μίχορν. Και αυτός ο Σταυρόπουλο. Θα βρει τον Μουντή από δεξιά. Αυτός δεν θα κάνει τη σέντρα. Πάει πάνω το Μουνιώθ, στριφογυρίζει ο Μουντές, βγάζει έξω στον Μίχορν, στον κύκλο της μεγάλης περιοχής. Μίχορν δεν κάνει ένα σούτ, καθώς πάνε δύο πάνω του, στον Τζοβάρα και πάλι Μίχορν από αριστερά. Θα πάρει το κόρνερ, όχι, μπάλα παραμένει εντός αγωνιστικού χώρου για να την απομακρύνει ο Μουνιώθ. Στο κέντρο ο Μίτογλου, γυρίζει στον Κουγκεσασβίλη, μπήκαμε στο 89. Κουγκεσασβίλη παίζει ως λίμπερο τώρα. Τσιγκάρας και πάλι για τον Μίτογλου, είναι στη μεσαία γραμμή. Ζητά πως υπέρχεται να πλησιάσουν να δώσουν την μπάλα, θα δώσουν Τσιγκάρα. Κουκάκι έχει στον άξονα τώρα. Θα δώσει τον Μουντέ. Μουντέ θα βγάλει μια σέντρα, μπάλα κοντράρει στον Σιλά. Δεν απομακρύνει όμως σωστά, η μπάλα και πάλι σε πόδια πετών τα τρομή του και πιο συγκεκριμένα στον Τσιγκάρα. Θα δώσει τον Σταυρόπουλο. Μίτογλου. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά, θα βρει τον Παπαδόπουλο. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα. Κεφαλιά του Τζοβάρα, η μπάλα και πάλι στον Παπαδόπουλο. Τον αριστερό μπακ του Ατρομήτου. Τζοβάρας που έχει έρθει αρκετά πίσω. Παίρνει την μπάλα από τον Μίτογλου. Στα αριστερά ο Τζοβάρας πάει πολύ δυνατά και άτσαλο Καλτσάς πάνω του. Δεν χρειάζεται εδώ νομίζω αυτό το φάουλ για να φέρει όλο τον Ατρόμητο στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Το φάουλ είναι από αριστερά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη, σε πλάγια θέση. Με τον Μίχορη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Δεν θέλουμε ακόμα 30 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Εδώ δεν είχαμε τις πολλές καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου. Ό,τι εξαφανίσουν θα είναι λόγω των αλλαγών. Μίχορη παίρνει λίγα μέτρα φορά για την εκτέλεση. Γεμίζει. Σούπερ μέσα στην περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα και ο Παπαδόπουλος εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα λήξει αυτή τη μίνι πολιορκία. Ολοκληρώνεται το 90 λεπτό. Και ο τέταρτος ετοιμάζεται να σηκώσει την πινακίδα με τον έξτρα χρόνο. 4 λεπτά. Τετράλεπτο λοιπόν που ξεκίνησε, με τον Αστέρα να έχει την κατοχή με ένα πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Μπελιγιαννίδης με την μπάλα στα χέρια. Σημαδεύει τον Καλτσά, περνάει η μπάλα, φτάνει στο Κετού. Κετού βρίσκεται στο έδαφος από μαρκάρισμα του Μίτογλου, φάουλ. Μετά από υπόδειξη του κυρίου Στεφανή, του βοηθού της αναμέτρησης. Από δεξιά και κοντά στην περιοχή, όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Βέβαια, εδώ το μεγαλύτερο κέρδος είναι το ροκάνισμα του χρόνου. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση για το πέμπτο γκολ με το σκόρ στο 4-2. Ο Αντωνόπουλος λέει και στον Σίψιτς και στον Ιβάνοφ να ανέβουν για να διεκδικήσουν κεφαλιά. Μένουν πίσω Σιλά, Δελιγιαννίδης, Τριανταφυλόπουλος και Μουνιώθ. Φεύγει και ο Μίτροβιτς.
Καλτσάς τώρα θα εκτελέσει. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Σίψιτς. Σταυρόπουλος δεν μπορεί να διώξει. Αλμύρας μια στραβοκλωτσιά. Τρέχει ο Καλτσάς. Δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα εδώ στο αγωνιστικό χώρο. Θα βγει out. Ο Πολυχρόνης λέει στον κύριο Σασβίλη ότι πρέπει να στήσει την μπάλα στο 9 της μικρής περιοχής. Ο Βελιγιαννίδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν σταματούν το παιχνίδι παίκτες στο Ατρομήτη, έχει καταλάβει κανένας, ο Τσοβάρας ήταν πάνω του. Ο Ουκάκης στη μεσαία γραμμή. Στο δεύτερο λεπτό από τα τέσσερα βρισκόμαστε. Μήτογλου για τον Παπαδόπουλο. Στο κέντρο είναι η μπάλα. Παπαδόπουλος θέλει να αποφύγει και αποφεύγει τον Καλτσά. Παπαδόπουλος θα βγάλει μια σέντρα. Θα πάρει και την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι ο Τσούπερ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια και φτάνει στο Μουντέ. Μουντές για τον Ουκάκη. Σέντρα του Ουκάκη. Απελπιστικά άστοχη. Μπάλα θα βγει out. Και νομίζω ότι θέλοντας 1,5 λεπτό ακόμα μπορούμε να δούμε ότι ο Αστέρας έφτασε τη νίκη. Στη νίκη, συγγνώμη. Άσχετα αν είχαμε αυτό το καρδιοχτύπη στο τέλος. Στο 10ο λεπτό και του, μετά από assist του Έντερ, έκανε το 1-0 στο 34. Μετά από σου του Αλμύρα και μετά από εξέταση φάση από το VAR, η μπάλα χτύπησε στα χέρια αμυντικού εντός περιοχής. Συμβουλευόμενος στην οθόνη και τον VAR, ο Πολυχρόνης έδειξε την άσχημη γούλα, ο Μπαρτόλο, παρά το γεγονός ότι ο Κουκκίνης Αφιλή έπεσε σπρώς την μπάλα και τη βρήκε και έκανε το 2-0. Στο 39 assist του Μακέντα, σε καινή αιστεία ο Άλκο πλάσαρε για να κάνει το 3-0. Στην πρώτη φάση του δεύτερου μηχρόνου, ο Αλμύρας με σούτ στην κίνηση, το ομορφότερο από τα 4 γκολ, έκανε το 4-0. Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα έλεγαν μέσα σε 2 λεπτά, στο 83-85, ο Ατρόμητος έφτασε 2 γκολ. Με τον Τσούμπερ στο 83, συγγνώμη, με τον Τζοβάρα στο 83 και τον Τσούμπερ στο 85. Παρ' όλα αυτά, η έκταση σκορ ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Αστέρας πανηγυρίζει μια πολύτιμη νίκη και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον. Έπιασε τον Πανσεραϊκό 28 βαθμούς, στρέφει το ενδιαφέρον του για το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου στην έλευση Αρίνα κόντρα στη Λάρισα. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Θα βγει μπάλα out, δεν θα αργήσει να σφύριξει ο Πολυχρόνης. Όλοι περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα που γίνεται τώρα. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ. 4-2 τον Ατρόμητο. Ευχαριστούμε που μείνατε στη συντροφιά μας εδώ στον Αρκαδία 938. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο η δηλώση των δύο προπονητών στο Flash Interview. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938. Αρκαδία Σπορτσό του Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Ήταν ο Χρήστος Καρνής στην περιγραφή. Καλό βράδυ σε όλους. Μπορώ να έχω κάτι πιο...

0: Ατρόμητος was in better shape and had a better performance. What's your opinion?
1: Okay, first of all, congrats for them for the energy. They played this game like final and they deserve to win the game.
0: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον αντίπαλο, γιατί πραγματικά έπαιξαν όπως ήταν ένας τελικός για αυτούς και άξιζαν να κερδίσουν.
1: I think after the first goal, it's mistake that happened in the game, but it took too long time to react in the good way and they used the momentum.
0: Νομίζω μετά το πρώτο γκολ που δεχθήκαμε, το οποίο είναι ένα γκολ το οποίο συμβαίνει στα παιχνίδια, μας πήρε πολύ καιρό μέσα στο παιχνίδι των εισαγωγικών να αντιδράσουμε και αυτοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το momentum.
1: And second half, much better energy and we have volume and we stay with the ball most of the time in attack, trying to create chances. Of course, they defend like their lives in front of the goal, but we try to do the best to come back in the game.
0: Στο δεύτερο μήχρονο, όπως είπατε και εσείς, όντως βελτιωθήκαμε, είχαμε μια καλύτερη εικόνα. Μια μεγαλύτερη ενέργεια μέσα στο παιχνίδι, είχαμε την κατοχή, αυτή η λογικότητα να αμυνθούν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τις φάσεις που δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Οπότε στο τέλος είπα όπως σωστά ότι ήρθε η νίκη που αξίζανε.
2: Ευχαριστήσουμε και τον Ραφαέλ Φερέιρα και τον Ηλία Αντωνιάδη που μας βοήθησε με την μετάφραση.

0: Κοντά μας έχουμε τον προπονητή των νικητών, κύριε Αντωνόπουλε. Μια εμφάνιση που μάλλον θα πρέπει να σας αφήνει ικανοποιημένο.
1: Η αλήθεια είναι ότι με αφήνει ικανοποιημένο αυτή η εμφάνιση. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ, γενικά είμαστε πολύ πιεστικοί, δεν δώσαμε δικαίωμα στον αντίπαλο πέρα από μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δίκαια πήραμε την νίκη. Αυτό που με στενοχωρεί είναι το ότι χάλασε η εικόνα μας στα τελευταία λεπτά. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης ούτε ένα λεπτό. Και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε.
0: Πάντως ο Αστέρας στα play-out έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Υπάρχει και το ένστικτο της επιβίωσης που προφανώς σας δυναμώνει. Τι παραπάνω πράγματα θα ψάξετε πλέον για τα επόμενα παιχνίδια?
1: Εντάξει, αυτό που είπατε, το ένστικτο της επιβίωσης υπάρχει, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, ξέρουμε όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα. Αυτό που θέλω να ψάξουμε εμείς να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι, πάντα προσεκτικοί και να μην χαλαρώνουμε ποτέ.
2: Αποστολή.
1: Δεν έχουμε περιθώριο και δικαίωμα να χαλαρώσουμε ποτέ.
2: Αποστολή, θέλω αν μπορείς να ρωτήσεις τον coach, γιατί είχαμε δύο συγκλονιστικές στιγμές. Το κλάμα του Αλμύρα στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και σήμερα η αγκαλιά στον προπονητή του.
0: Να σταθούμε λίγο και σε ένα δικό σας παιδί, ο Αλμύρας, ο οποίος είχε κλάψει στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό όταν χάσατε εδώ με 2-0. Το κλάμα που συγκίνησε όλους τους φιλάθλους, ανεξαιρέτως χρώματος φανέλας. Και σήμερα είδαμε τον ίδιο παίχτη στο πρώτο επαγγελματικό γκολ να έρχεται πάνω σας.
1: Τότε είχα πει ότι το κλάμα του Αλμύρα και κάποιων άλλων παιδιών μας έδωσε κουράγιο, μας έδωσε κουράγιο και πίστη ότι μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Δεν την αναστρέψαμε ακόμα, αλλά είμαι αισιόδοξος όσον αφορά το ότι ήρθε πάνω μου. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ο Χρήστος, είμαστε μαζί από την ομάδα Β. Είναι ένα παιδί που το πιστεύει ο σύλλογος. Το πιστεύει η ομάδα.
0: Και εσείς το πιστέψατε.
1: Και εγώ τον πίστεψα, ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά αυτός αποδεικνύει μέσα στις τέσσερις γραμμές το τι δικαιούται.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον παθερούν.
6: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Προσοχή! Αυτό που ακούς δεν είναι τρολάρισμα. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με υπερυψηλές και εγγυημένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Αν δεν το πιστεύεις, δοκίμασέ το τώρα στο www.skytelecom.gr.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Εμείς δεν παίζουμε με τα Mbps. Πληρώνεις 24, παίρνεις 24. Η επανάσταση του γρήγορου ίντερνετ ήρθε στην περιοχή μας με κλειδωμένες ταχύτητες από 17,90 το μήνα. Κάνε τώρα online την αίτησή σου στο www.skytelecom.gr.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε τώρα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δακρύνεται γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο. Το

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να σε ψάχνω.
1: Να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι.
5: Σε παίρνω.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου, πριν δίνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.